0: Θεοτόκριτος.
1: Δείξε μου, λένε, το φίλο σου να δω την ανθρωπιά σου. Μα πρέπει φίλος να γεννείς κι εσύ με τη σειρά σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
2: Σαν τα

0: Πρωτόκριτος.
1: Μαρμαρωμένος βασιλιάς, χωριά σου έχω νιώσει, που ένα φιλί σου λαχταρά για να ξεμαρμαρώσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
0: Ακούμε κριτικά.

Πόρτες κάνει στο σοκάτσι, το μίτσο κοπέλι δάτσι. Πόρτες κάνει στο σοκάτσι, το μίτσο κοπέλι δάτσι. Γερούς νέους ξεσηκώνει και γελάει.

θες κάνεις τόσο κάτσι. Το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Πώς θες κάνεις τόσο κάτσι. Το Μίτσο κοπέλι δάτσι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.

0: σημαίνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κόστιθα, ρί και πέρδι κόστιθα τι.
1: 87,9. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καρδιά σε δίνω τσι φωτιάς, παρά σ' αυτή χαλάλι, κύπε μου στάχτη κάμε με, για δε χτυπώ για άλλη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουφοβροντά κι ο ουρανός βρέχει απ' άκρη σ' άκρη και μονοπάντησε η βροχή με το μαθιό το δάκρυ.

0: Ιεροτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
2: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις στά σου. Έτια που στέκεις στά σου.
0: Μόνο κριτικά.
2: Έστεις.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν ξέρω ποιο σύντα δεντρό θαυρός κι ανιό να κάτσω, να αντέχει να μην ξεραθεί όταν θα αναστενάξω.

με πόνο να τα νιώσεις. Παντού θα ρω πως σε δωρώ, παντού θα ρω πως σε δωρώ και τρέχω να σε πιάσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως θα ρέω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες που υποτιμώ αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαιρετώ σε και κατεχιάδι μου ρευτά και πιστικά καμπός. Και κατεχιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Είσαι ο ερώτας μου, ο χτύπος της καρδιάς μου, η αναπνοή μου,

0: Ερωτόκριτος.
1: Είδα πως φεύγει ο θεριστής και ο αλωνάρης μπαίνει. Εγώ έχω βαρύ χειμωνιά κι ήλιος ποτέ δεν γίνει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στο χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Και δε με φτάνανε ετούτανά που μου φέρω καημό σου, μα δεν μπορεί και το ορφανό να ζει το χωρισμό σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Λουλούδι που είναι αμάραντο και στις καρδιές φυτρώνει, λέγεται αγάπη, που κορμιά μα και ψυχές ενώνει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πάω να μπω στην εκκλησά και έχω στο νου μου εσένα. Και αντί να ανάψω δυο κεριά, έναψα πάλι ένα.

Υπάρχω μες στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις, κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω μες στη σκέψη.

0: ερωτόκριτος.
1: Στις σκέψεις μου βάλα φτερά κι είπα τσιναλαργάρι και ένα ταξίδι όμορφο έφυγε να με πάρει. Και σεργιανίσαμε μαζί σαλωτινά σε φέρια, τότε που μόνο για αγκαλιές απλώνανε τα χέρια. Τότες που ψήφο είχαινε ο γέρος στο σπίτι και δά σου λένε οι πολλοί πως η γκαλιά να λείπει. Με νοσταλγία ακούμπησα στσινιώτη στο στασίδι, τσικανταδόρους να γρικότσι νύχτα στο στολίδι. Εστάθηκα να πιω νερό στην κεφαλοβρύση κι ήρθε στο κουτζουνάρι τζι μια γκόρη να γεμίσει. Ένα μπροσόμιξο βιαστό τον ώμο τζι στολίζει, έτσι ατοβάνει το σταμνί στο σπίτι όντε γυρίζει. Είπα την καλησπέρα μου σε μια καλή βεγγέρα που εδά την κάνουν τα κουθιά, τάνει να πλώσεις χέρα. Μα δά μου λένε οι θύμησες πως μ' αποχαιρετούνε και σταθερά τα πόδια μου σε μια αυγή πατούνε. Στέκω στο έρημο σκολιό που πήγε ένα κοπέλι κι είδα μονάχα ένα πουλί να κάθεται στο τέλι. Δυο δάκρυα ευγήκανε στα μάγουλά μου απάνω, χαλάλι ενός παλιού καιρού που αγάπησα τα κάνω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα και πες μου σ' αγαπώ στον τάφο μου απάνω. Να αναστηθώ, να σηκωθώ, να μην ξαναποθάνω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Έτσι απανθίζεις Ρόδο μου, δεν φύνω να σημώσει. Άλλου δεντρού ποτέ κλαδί για να μη σε πληγώσει.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άδειξη φως για να ψει. Αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Μας έτσι έγινε ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

θα έρθω κοντά σου, να πω γύρω στους μπλάβους γυαλούς σου, στις καταπράσινες κοιλάδες σου, στα χωριά, στις πολιτείες, στα δάση, στις ραματιές σου, στα φαράγγια και στις αγριάδες σου. Θα έρθω κοντά σου, να πιάσω κουβέντα με το Θεό σου, κόρη του Δία, για φέντρα του πελάγου. Να σταθώ στα ερείπια και στα χαλάσματα της ιστορίας σου, να ξαποστάσω στα λόνια της γης σου, να σύρω το χορό με τους αμούστακους δελικανίδες, με τις μαυροφρυδάτες κοπελιές σου. Θα έρθω κοντά σου, να γιατρέψω τις πληγές της νοσταλγίας μου και να μερέψω τους καημούς μου. Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει βιό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Από μπροστά μου οι χαρές αδιάφορες περνούνε, κι ενώ είναι η πόρτα μου ανοιχτή, τη διπλανή χτυπούνε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστενάζω, τρέπει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, τα να πει το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχωτώ, επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του ιατρείου στο Κολωνάκι προχώρησαν οι αρχές κατόπιν κατεπίγουσας εισαγγελικής διάταξης με τη βαριά κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σοβαρή καταγγελία επαναλαμβανόμενης σεξουαλικής κακοποίησης ενός 8χρονου κοριτσιού από τον 59χρονο παππού της σε χωριό της Κέρκυρας. Αναστάτωση προκλήθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό στον Δήμο Δάφνης Ημιτού όταν έγινε αντιληπτό ότι σε γεύμα που κατανάλωναν τα παιδιά είχε χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό πιάτων αντί για ξύδι. Νέο ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τα μυστικά συστήματα που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για τις μαζικές δολοφονίες αμάχων στη Γάζα. Σε εκδήλωση της UNESCO στο Ναό του Ολυμπίου Διός παρευρέθηκε η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο πλαίσιο της συνάντησης των πρέσβεων καλής θελήσεως. Η διεθνής δικηγόρος τάχθηκε δημοσίως υπέρ του επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα. Το νησί Πέριμ της Ιεμένης αναδεικνύεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό σημείο, καθώς ο έλεγχος του από τους αντάρτες Χούθη απειλεί την αυσιπλοεία στο στενό του Μπαμπ Αλμαντάμπ.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλίδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Κοίτα τον ήλιο να στεγνώνει τα σύννεφα και το μεράστρι να σκουπίζει το φεγγάρι. Είδα τη μάνα του Χριστού την Παναγιά και να χτενίζει ένα παλικάρι.

στο νοτικό τον αναμνήσιο και το φεγγάρι να κρατάει από τη χέρα δυο μεθυσμένους στην κορυφή των παρεστήσεων.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το γέλιο σου ό,τι πληγεί και ανάχω μου τη γέννη, και η αναπνιά σου το κρυγιό σώμα μου ζεσταίνει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Να'ρθεις ξανά.
4: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μαγαρικάρι σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκος Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κριτικούς ρυθμούς.
5: Του φεγγαριού.
4: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 8927 909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
5: Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά Στέλλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα Αλφα 330 ml σετ 4,68. Νταβ Ντουζ 720 ml 2,89. Όμως Κόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό Αλώμα 3 λίτρα 7,95.
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

Κρήτη μου, γεια σου Κρήτη με τα ωραία σου. Καλημέρα. Είναι Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Σήμερα ανοίγουν τα σχολεία. Σήμερα. Κάτσε, δεν μπορώ να αντισταθώ στο πειρασμό που είναι. Να ακούσουμε λίγο. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, καθόσουνα στο διπλανό θρανείο,

0: Έτσι, μου λέγεις αγαπώ. Κάναμε και σκονάκι στα διαγωνίσματα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σχολική χρονιά. Να πούμε μαντρινάδες για το σχολείο σήμερα και το πρώτο κουδούνι. Σήμερα Παρασκευή γιορτάζει η Ευανθία, η Εύα, Ευάνθης, Εφρόσινος, Φρόσινος. Χρόνια πολλά στην Εύα στο Ηράκλειο. Εύα, να χαίρεσαι το όνομα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Λασίθι, Άγιος Νικόλαος, έφοδος σε σπίτι και ποιμνιοστάσιο, δύο συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα. Ηράκλειο, τροχαίο με απεγκλωβισμό από την πυροσβεστική στο ύψος του παλιού κταίου. Είχαμε κινητοποίηση στην Ελούντα για εισρωή υδάτων σε τουριστικό σκάφος, τοποθετήθηκαν αντιρρυπαντικά φράγματα. Μεταναστευτικό, 365 άτομα μεταφέρθηκαν από την Κρήτη στη Σάμο. Τραυματίστηκαν δύο τουρίστριες σε Κίσαμο και Ρέθυμνο. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Γεια σου Βαγγέλη Τσακίρη, καλημέρα Βαγγέλη. Να είσαι καλά, καλή δουλειά. Ελένη Βρουβάκη, καλημέρα, καλημέρα. Να δούμε τις καλημέρες σας. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Έφταξε επιτέλους με όλη την παρέα μας. Ευχαριστούμε Άννα. Κατερίνα, καλημέρα στην Ιερά Πέτρα. Καλή σχολική χρονιά. Επίσης Κατερίνα. Εγώ κάθομαι στο τελευταίο το θρανείο, εσύ. Γεια σου Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα στους Βόρους. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα μας. Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς. Να είσαι καλά Στέλλα, καλή υπομονή. Για σένα που γκρινιάζεις όλη την ώρα και δεν σου αρέσει η Ελλάδα. Βλέπω το δημοσίευμα από τον Bloomberg. Η κρίση του Λονδίνου. Ο Κρίσος δεν ήταν αυτός που ό,τι έπιανε γινόταν χρυσό? Ναι, αλλά την πάτησε μετά. Η κρίση του Λονδίνου κοιτούν, λέει, προς την Ελλάδα. Όλοι οι εφοπλιστές, οι πλούσιοι, οι φραγκάτοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Και εσύ θες να φύγεις? Ε! Η Αθήνα είναι, λέει, ο νέος φορολογικός και επενδυτικός μαγνήτης. Η Ελλάδα προσελκύει εύπορους. Οι εύποροι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και οι φτωχοί θέλουν να φύγουν. Με ένα, λέει, δελεαστικό φορολογικό καθεστώς που προβλέπει απαλλαγή για τα εισοδήματα εξωτερικού έως 15 χρόνια. Να έρθουν όλοι.

πλούσιοι να βρούμε κι εμείς μια ακόμα δουλειά. Γιατί σου λέει η κυβέρνηση, θα προσελκύσουμε τους πλούσιους και οι φτωχοί που είναι εδώ θα πιάσουν δουλειά στους πλούσιους. Να, εγώ θα είμαι κυπουρός, ξέρω, θα πιάσω δουλειά στου πλούσιου. Να του κλαδεύω τις 30 φιλιές. Ή μπορώ να βγάζω και βόλτα τα σκυλάκια της κυρίας, η εφοπλίστρια. Να βγάζω βόλτα το Κανείς και το Πικινουά, να κάνουν την ανάγκη τους σε καμιά χαρούπια, τι να σου πω. Μπορώ να γίνω και μπάτλερ του κυρίου ή της κυρίας. Θέλει ο κύριος να του βάλω λίγο κονιάκ. Μπορώ να γίνω και οδηγός, ναι. Με τα λευκά τα γάντια, να ανοίγω την πόρτα.

0: σε ξένο κήπο Ρόδο μου. Βαγγέλης Πιθαρούλης, Κώστας και Γιώργος Σαριδάκης. Νίκος στη Μητρόπολη, καλημέρα να έχεις.
1: Γεια σου Νικολή.
0: Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα στη Γερμανία. Η Δήμητρα Σαμουρκασίδου. Το είπα σωστά Δήμητρα?
1: Καλημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Έπρεπε να το συνεχίσεις, να φτιάξουμε μια μαντινάδα. Καλό Σαββατοκύριακο, επίσης Δήμητρα, εννοείται καλημέρα και στον πατέρα Βασίλη. Πατέρα Βασίλειε! Καλημέρα, καλημέρα. Μάλιστα, μην περιμένεις ότι θα γλιτώσω από την ακρίβεια. Το σιτάρι λέει υποπελιορκία, η πολέμη και η ξηρασία απειλούν την παγκόσμια αγορά. Βορβαδίζει η Ρωσία την Ουκρανία και η Ουκρανία λογικό είναι να απαντήσει. Βορβαδίζει ο ένας τον άλλο. Βορβαδίζουν λέει τους θερματικούς σταθμούς των σιτηρών τους. Στα ουράνια οι τιμές του σιταριού, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και την ξηρασία, ανεβαίνουν πάλι και έχουμε και έλλειψη και στα προϊόντα. Έχουμε άλλους που βορβαδίζουν στο Ιράν, πάνε τα πετρελοφόρα, ανεβαίνουν και τα καύσιμα. Θα γυρίσουμε στα χρόνια τα παλιά, τα έχουμε ξαναπεί. Τα παλιά τα χρόνια, θα γυρίσουμε και στα παλιά επαγγέλματα, γιατί τα γαϊδουράκια θα επιστρέψουν στους δρόμους. Τα γαϊδούρια θα κυκλοφορούν ξανά. Όχι ότι δεν κυκλοφορούμε τώρα. Δεν κυκλοφορούμε, ναι. Θα έχουμε και τα παλιά επαγγέλματα που επιστρέφουν. Θα επιστρέψει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς επιστρέφει. Είναι τυχαίο ότι επιστρέφει ο Σαμαράς και κάνει νέο κόμμα. Και ο Πεταλωτής θα επιστρέψει. Ο Αγωγιάτης, ο Τζαγκάρης, ο Χαρκιάς. Θα έχουμε πάλι ζωή στα χωριά.

Αρκετά πολλά, αρκετά πολλά. Τράβηξε η έρημη μου καρδιά. Αλλά θα σε ξαναψηφίσω ξανά γιατί. Να πούμε μαντριάλες για το σχολείο, για το πρώτο κουδούνι. Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία. Θα έχουμε αγιασμό για τη φίλη μας την Εύα που σήμερα γιορτάζει. Γεια σου Εύα, να χαίρεσαι το όνομα. Καλημέρα Εύα στο Ηράκλειο. Έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Καλημέρα με Ερωτόκριτο 8, 7, 9. Καλημέρα με Κρητικό Όραμα 93,8 στα Χανιά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
14: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
13: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
13: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
15: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
15: Και πήρα την απόφαση να μην σε συγχωρέσω.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Είναι Παρασκευή, είναι 11 του Σεπτέμβρη. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Αγαπημένη Παρασκευή. Άνοιξαν και τα σχολεία σήμερα. Αγιασμός. Καλή σχολική χρονιά. Να πούμε μαντινάτες για το σχολείο. Για το πρώτο κουδούνι. Για το αγαπημένο μας θρανείο. Ό,τι έχει σχέση. Καλημέρα Σοφία. Φίλε Μανώλη, καλημέρα και σε σένα. 28-92-053-500. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα μακριτή χώρα μας στα Χανιά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη χώρα. Άκου εδώ δηλαδή, τι να πω. Στη Δάφνη, εγκληματικό λάθος σε βρεφονηπιακό σταθμό, έβαλαν απορρυπαντικό αντί για ξύδι στο φαγητό των παιδιών. Για προληπτικούς λόγους, λέει, πραγματοποιήθηκε η ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία των παιδιών και εργαζομένων. Στην Αττική, παρίσταναν τους τεχνικούς εταιρείας ρεύματος με το γνωστό κόλπο και εξαπατούσαν ανυποψία στους πολίτες. 34 κλοπές με ελία μαμούθ, 250.000 ευρώ. Εντοπίστηκαν 46 κιλά κάναβης σε μπορμπαγκάζ αυτοκινήτου στα Γρεβενά. Φρίκη στην Κέρκυρα, 59χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Πόσο πιο αρρωστημένες ειδήσεις θα ακούσουμε. 14χρονος με μοτοσικλέτα στο Μεσολόγγι παρέσυρε μητέρα με τα δύο παιδιά της και τους εγκατέλειψε. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. 34 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα. Στους 30 οι θάνατοι. Έχουν βρεθεί λαιμονήσεις, έχουν εντοπιστεί μάλλον, σε 73 δήμους της χώρας. Συνελήφθη 55χρονος που θόπευσε 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Λαύριο και Τρίκαλα. Μάλιστα, λέει, στο Λαύριο η φωτιά προκλήθηκε από χρήση συσκευής οξυγόνου. Θα έκανε ηλεκτροσυγκόλληση, κάτι θα έκανε. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί που έκλεβαν τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας. Στο Βόλο, στο νοσοκομείο, ο 43χρονος που τον ξυλοκόπησε ο 19χρονος γιος του με πάσαλο και γροθιές. Ανοίγει πλατφόρμα αποζημιώσεων για τα περίπου 20.000 θανατοθέντα ζώα λόγω αυθόδους πυρετού στη Μυτιλίνη. Νέο τραγούδι Μανώλης Κονταρός, δύο μαύρα πουκάμισα, από τη νέα σειρά που έρχεται στο Μέγκα. Ναι.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 2892 053 500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Φίλε Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Εργαζόμενοι της Anthropic εκφράζουν ανησυχία ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Τα φάγαμε τα ψωμιά μας. Θα μας εξαφανίσει η τεχνητή νοημοσύνη? Υπάρχουν πολλές φωνές για το θέμα αυτό. Προειδοποίηση, γιατί είναι ανεξέλεκτη. Σε λίγο καιρό κάθε σπίτι θα έχει και από ένα ρομπότ. Πώς έχεις τώρα μια τηλεόραση? Ναι, ναι. Κάποια στιγμή θα επαναστατήσουν τα ρομπότ, θα μας κυνηγούν με το σκουπόξυλο. Κάτσε να πατήσω εδώ, πώς θα μπορούσαν να μας εξαφανίσουν. Βλέπω το ανάμεσα στα άλλα. Σχεδιασμός, λέει, βιολογικών ή χημικών όπλων. Κακόβουλες χρήστες ή ανεξέλεκτα συστήματα θα μπορούσαν, λέει, να χρησιμοποιήσουν την AI να φτιάξουν βιολογικά χημικά όπλα, νέους ιούς, πως είναι ο κορονοϊός. Μάλιστα, σου λέει, φτιάξουμε ένα νέο ιό σαν τον κορονοϊό, έτσι που να μην βρίσκεται φάρμακο. Ωραία, μπράβο, καταλαβαίνεις. Κατάρρευση, λέει, κρίσιμων υποδομών, άλλο θέμα. Όπως οικονομικά συστήματα, ηλεκτροδότησης, η άμυνα. Α, το ξέρεις ότι τα πυρηνικά έχουν κάτι κωδικούς. Σου λέει, ξέρω τον κωδικό, το πατάμε και φεύγει ο πύραυλος. Θα μπει η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, θα μπει μέσα στους κωδικούς σου, λέει, να φύγουν οι πύραυλοι με τα πυρηνικά από την Ρωσία να πάνε στην Αμερική. Να φύγουν και από την Αμερική να πάνε στη Ρωσία, να φύγουν από την μια χώρα, να φύγουν από την άλλη. Μπουρλό το πλανήτη! Γι' αυτό δεν ξέρω τι θα γίνει την επόμενη δεκαετία. Γι' αυτό ζήσαμε το σήμερα, γλέντα! Θα περάσουμε ωραία το σήμερα. Τώρα το αύριο δεν ξέρω τι θα μας φέρει. Δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη να μας κυνηγά.

Δημήτρης Κουλάς Βασιλικάκη. Καλημέρα. Μια και λέγαμε για τεχνητή νοημοσύνη, έπεσα σε μια πλατφόρμα. Πώς είναι Temu, Treat Oil κτλ. Κτλ. Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να αγοράσεις κανονικά ρομπότ. Βλέπω το έχει εδώ ένα ρομπότ στα 17.000 ευρώ. Μάλιστα. Το παραγγέλνεις, το βάζουν στην κούτα και έρχεται στο σπίτι. Πώς παραγγέλνεις ένα αποχυμωτή? Σου στέλνει το ρομπότ κανονικά. 17.000 και βλέπω θα πέσουν οι τιμές. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Λάμπουμε σε κάθε στιγμή της ζωής μας με όμορφα κοσμήματα. Πάμε στην Κρήτη να πάρουμε τον αέρα μας. Με Γιάννη Ζαχαριδάκη από το βιβλίο του Αδράχτη Λύρα, Ανηφόρος Σταύρος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του ιατρείου στο Κολωνάκι προχώρησαν οι αρχές κατόπιν κατεπίγουσας εισαγγελικής διάταξης με τη βαριά κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σοβαρή καταγγελία επαναλαμβανόμενης σεξουαλικής κακοποίησης ενός 8χρονου κοριτσιού από τον 59χρονο παππού της σε χωριό της Κέρκυρας. Αναστάτωση προκλήθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό στον Δήμο Δάφνης Ημιτού όταν έγινε αντιληπτό ότι σε γεύμα που κατανάλωναν τα παιδιά είχε χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό πιάτων αντί για ξύδι. Νέο ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τα μυστικά συστήματα που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για τις μαζικές δολοφονίες αμάχων στη Γάζα. Σε εκδήλωση της UNESCO στο Ναό του Ολυμπίου Διός παρευρέθηκε η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο πλαίσιο της συνάντησης των πρέσβεων καλής θελήσεως. Η διεθνής δικηγόρος τάχθηκε δημοσίως υπέρ του επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα. Το νησί Πέριμ της Ιεμένης αναδεικνύεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό σημείο, καθώς ο έλεγχος του από τους αντάρτες Χούθη απειλεί την αυσιπλοεία στο στενό του Μπαμπ Αλμαντάμπ.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
8: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
7: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
8: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
7: Τηλέφωνο 690-737-9950.
8: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
11: Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη. Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: ψηθεί. Κώστας Μουντάκης, αποχαιρετισμός. Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Μπράβο μας. Καλημέρα. Καλή σχολική χρόνια. Καλημέρα. Μαντρινάτε στον αέρα μετά τις 10. Γεια σου Ευαγγελία, γεια Μπιτζάκη, καλημέρα στο Ρέθυμνος, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Κάτσε να ανοίξουν και τα άλλα μηνύματα. Αλέξη Κουκαράκη, καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα βρε Αντώνη, πάει ο καφές με το γλυκό του κουταλιού, πάει. Πάει, πάει ο ελληνικός. Συνήθως ο ελληνικός πάει με κανένα αγγλικάκι, κανένα γαλοκτομπούρικο, κανένα... Καλημέρα σε όλη την όμορφη ερωτοχρητο παρέα μας. Καλή σχολική χρονιά στα κοπέλια μας και τη δασκάλου. Στην αγάπη μου σας επέμπω. Γεια σου Αντώνη. Καλημέρα μας έχει στείλει και η φίλη μας. Κάτσε να ανοίξει. Η Γιούλη. Γεια σου Γιούλη. Καλημέρα. Καλή εκπομπή. Καλή σχολική χρονιά. Εύχεται στα εγγόνια της και σε όλα τα παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Πάνω απ' όλα. Τα είπαμε όλα. Θα δείξει. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικόνα μας στα Χανιά.
1: Πάμε Κρήτη να μάθουμε, ίντα γίνεται.
0: Ίντα γίνεται. Πάμε πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου, εφημερίδων της Κρήτης. Νέα Κρήτη, καύσιμα ξανά στα ύψη. Περάσανε τον Ψιλορίτη, σε λίγο θα περάσουν τον Όλυμπο και μετά το Έβερεστ. Πάνω από 2-10 οι αμόλυβδοι στα πρατήρια του Ηρακλείου και ανεβαίνουμε. Τα έλεγε χθες ο πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής. Το χειμώνα λέει: άμα δεις τη βενζίνη 2 ευρώ, να κάνεις πάρτι να πανηγυρίζεις. Καταλαβαίνεις που θα πάει. Όφη ήρθε στο Ηράκλειο και υπογράφει ο Τάσος Χατζιωβάνης. Πένθος στους πεύκους, πανελλήνια συγκίνηση λέει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πατρίς, σοβαρός κίνδυνος από θαυματουργές, θεραπείες, νεότητας. Τώρα με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πραγματογνωμοσύνη σε 60 μέρες στην υποπτώχευση ΑΕ της Μονής το Πλού. Πάμε Χανιώτικα Νέα, σε όλη την Κρήτη επιφυλακή για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Χωρίς κρούσματα τα Χανιά, ο Δόκτωρ Αντώνης Μιχαηλάκης εξηγεί τους κινδύνους και μέτρα προστασίας. Ανατολή, χρηματοδότηση για επεκτάσεις Χιτά, στο κόκκινο η χωρητικότητα στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Κριτική επιθεώρηση, λέγεται το Ρέθυμνο, δημοτική αστυνομία ξεκίνησε με συστάσεις λίγο πριν την επιβολή προστήμων και παράνομη στάθμευση και καταλήψεις. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία, πρώτο κουδούνι, με χιλιάδες μαθητές στην Κρήτη και όλη τη χώρα βέβαια. Ηράκλειο, 66χρονος, κοιτούσε το κινητό του και έπεσε στη θάλασσα στον Κούλε. Παιδιά, έχει γίνει μάστιγα. Οδηγάω ο άλλος μηχανάκι με το ένα χέρι το τιμόνι ή με κανένα και κινητό και στέλνει μήνυμα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχουμε πάθει. Οδηγάω ο άλλος, στο ένα χέρι ο καφές, στο άλλο το κινητό, πώς κουμαντέρνει το τιμόνι. Παιδιά, θα πέσει καμπούρα τα επόμενα χρόνια που δεν θα γίνει χαμός. Όλοι καμπουριάζουνε, γιατί κοιτάς το κινητό με τις ώρες. Καμπούρα, πού πάτε ρε καμπούρι. Άφησε το κινητό επιτέλους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου.

τον ΙΑΟΕΚ και υποδιεύθυνση αστυνομία Μεσαράς. Χανιά, αυτή είναι ωραία είδηση. Στην Κρήτη το πρώτο παλάτι του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ήρθε στην Κρήτη με το γιότ εκεί, το κότερο, τι είναι, γιότ, πώς τα λένε αυτά, ποιο είναι καλύτερο, το κότερο ή το γιότ. Πάντως είναι ένα μεγάλο αυτό, ξέρεις, που μπαίνει μέσα, ωραία. Κάνει τις βόλτες του αυτός, θα έχει κανένα χαρέμι. Χανιά, ρύπανση από τριμμένο Φεϊζόλ στα Φαλάσσαρνα. Μάλιστα. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Να σου δείξω τα χταπόδια. Καλημέρα, Μανώλης Καρμπουζάκης.

0: Μανώλης Καρμπουζάκης. Στέλλα καλημέρα. Γεια σου Ελένη καλημέρα. Γεια σου Άγγελε καλημέρα. Τα έχουν βάλει όλοι με το Μητσοτάκη και με τα άλλα κόμματα. Ο Μητσοτάκης δεν είναι καλός, ούτε τα άλλα κόμματα είναι καλά, είναι το δικό μας κόμμα. Βγαίνει ο άλλος και λέει: όχι, το δικό μας είναι καλό, οι άλλοι δεν είναι καλοί, ούτε ο Μητσοτάκης. Και πάει λέγοντας: να πέσαμε και στο Δημήτρη Κουτσούπα από το βήμα της ΔΕΘ. Θράσος Μητσοτάκη να ζητάει και τρίτη τετραετία. Γιατί να μην ζητήσουμε, κύριε μου. Τις πρώτες δύο δεν προλάβαμε. Την πρώτη ήταν μέχρι να μάθουμε. Τη δεύτερη λίγο να βολευτούμε, να εγκληματιστούμε. Τώρα στην τρίτη θα κάνουμε δουλειά. Επίθεση λέει στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα. Στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα είναι κακά και η κυβέρνηση. Μετά θα βγει από το Πασόκ και θα πει: η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα είναι κακά, εμείς είμαστε καλοί. Μετά θα βγει του Τσίπρα και η παρέα και θα πει: η κυβέρνηση είναι κακή και τα άλλα υπόλοιπα κόμματα δεν είναι καλά. Εμείς έχουμε το μαγικό φίλτρο. Εμείς έχουμε τη συνταγή. Εξαπέλυσε επίθεση ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Γιατί είναι γραμματέας. Γενικός Γραμματέας. Κάτσε να δω. Ο γραμματέας κάνει κουμάντο. Γραμματέας. Έτσι το έχουν τώρα. Ο Μητσοτάκης είναι ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι. Γιατί δεν είναι ο Ταμίας και είναι ο Γενικός Γραμματέας. Λέει εδώ, κάτσε να το ψάξω. Ο επικεφαλής λέει του ΚΚΕ δεν είναι πρόεδρος, αλλά Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, παραμένοντας γραμματέας και όχι πρόεδρος. Χρησιμοποιείται, λέει, γιατί συμβολίζει ότι ο επικεφαλής είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Γι' αυτό είναι γραμματέας. Ο γραμματέας. Γι' αυτό λέγεται. Είναι τέλος πάντων παράδοση. Ναι. Είχα πορεία.
1: Μέσα στο μπαξέ της αγάπης εκοιμήθηκα και του γυρισμού τη στράτα

0: Θα γράψω μπαξές Αντώνης Μαρτζάκης.
1: Μας έχω στην καρδιά μου χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
2: Γεια σου Τόνια Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Να είσαι καλά Τόνια. Εύα, ξανά χρόνια πολλά, να χαίρεσαι το όνομα. Εύα στο Ηράκλειο, έχει σήμερα ονομαστική εορτή. Πάμε να το κλείσουμε το ημίωρο με Αντώνη Κουκλινό Ανθέ του Πετραμύγδαλου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Αϊδόνι να είναι δίπλα σου, να σε γρήκα σοπέρ.
1: Μανώλης Κακλής. Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Είναι Παρασκευή 10 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, καλημέρα. Φίλε Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. 28-92-053-500. Καλημέρα με Ρωτόχρητο 879. Καλημέρα με Κριτικόραμα 93,8 στα Χανιά. Έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Μαντινάτε στον αέρα μετά τις 10. Να πούμε για το σχολείο που άνοιξε. Άνοιξαν τα σχολεία, το πρώτο κουδούνι.
2: Ώρα για σπορ.
1: Λοιπόν, 3 στα 3 για τον Παναθηναϊκό. Κέρδισε χθες 3-1 την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ. Και είναι στην κορυφή. Αστέρας Άρης 1-1 ισόπαλη στην Τρίπολη για το κύπελο. Ολυμπιακός έκανε συμβόλαιο στον καινούργιο του προπονητή 2-1 χρόνια στον Αλγουαθίλ. Αλλαγές και στο τεχνικό επιτελείο. Έκανε λέει και την πρώτη του προπόνηση ο Αλγουαθίλ. Θα το μάθουμε. Στην Κρήτη ο Χατζηγιοβάνης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφι. Ο Τεντόγλου αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Αύγουστο στην ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Κογκολέζο επιθετικό Σιμών Μπανζά. Πάμε σε αθλητικό τύπο, live sports, στην κορυφή λέει με ταγκό. Ο Παρθενικός κέρδισε 3-1 την Κηφισιά. Sport Day μαζί για όλα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έριξε το σύνθημα για την κατάκτηση νέων κορυφών από τον Ολυμπιακό εντός και εκτός συνόρων. Αθλητική ώρα. Ποια αστέρια? Ο Αστέρας, ο Νίκολιτς έκοψε λέει η μαχαίρι όλες τις κουβέντες στα αποδυτήρια της ΑΕΚ για Champions League. Κρίσιμο και δύσκολο το μάτς στην Τρίπολη. Φως ήρθε Κύριος, έβγε Άρχοντας, λέει για τον Μεντιλίμπαρ. Μιας και ήρθε ο Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό, νέος προπονητής, κόκκινος πρωταθλητής, ανήκει σε μας και στα όνειρά μας. Ο Μαρινάκης παρουσίασε τον Αλγουαθίλ στους παίχτες του Ολυμπιακού. Νέο τραγούδι Σπιθάκης Γιάννης, Βάζεις Άσπρα.

0: Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Γιάννη, καλημέρα. Άντε, ανοίξαν τα σχολεία. Λοιπόν, διαβάζω στο υγεία.gr. Τέλος τα πατατάκια, οι σοκολάτες στα κηλικεία, στα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά, λέει. Πρέπει να έχουμε υγιεινές επιλογές. Όχι αλλαντικά, αναψυκτικά, επεξεργασμένα τρόφιμα. Όταν πήγαινα εγώ σχολείο, πήγαινα στο διάλειμμα, πιάσε μία πίτσα. Μετά στο άλλο διάλειμμα έτρωγα και μία τυρόπιτα, καμιά μπουγάτσα. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα, πρέπει να προσέχουμε και την υγεία των παιδιών και την παιδική παχυσαρκία. Διαβάζω εδώ στο δημοσίευμα ότι τι επιτρέπεται. Από αυτό λέει το Σεπτέμβρη. Επιτρέπονται, θα είναι μάλλον εισάγονται στα σχολικά κηλικία νέα προϊόντα όπως λαχανικά εποχής, καρότο, αγκούρι, τοματίνια. Δηλαδή θα πάει το παιδί, θα πάρει αγκούρι, τοματίνια και καρότο. Καλά πλημμένα λέει στη συσκευασία. Μακάρι. Δύσκολο το βλέπω. Σε ατομική μερίδα, ακόμα γκοφρέτες δημητριακών λέει επιτρέπονται, ριζογκοφρέτες, καλαμπογκοφρέτες, φυτικά ροφήματα λέει αμυγδάλου, βρώμη σόγιας, μάλιστα, τι άλλο επιτρέπεται. Επιδόρπια γιαουρτιού, κομμάτια φρούτων, μέλι, μαρμελάδα, δημητριακά ξηρούς καρπούς, ωραία. Άντε, καλή σχολική χρονιά. Θα κάνουν έλεγχο στις τσάντες, μήπως κρατάνε οι μαθητές τίποτα ανθυγιεινές τροφές. Πατατάκια βρήκαμε στην τσάντα σου. Αποβολή. Να έρθεις με τον κηδεμόνα σου. Ωραία. Κάτσε να θυμηθούμε ένα ωραίο που μας είχε πει πέρσι, πρόπερσι νομίζω, για τα παλιά τα χρόνια στο σχολείο, από τη φίλη μας την Κατερίνα στη Βιάνο.
1: Ναι. Εμένα το δημοτικό ήταν το σχολείο μου. Μα έπαιρνα συγχαρτήρια από το δάσκαλό μου. Πήγαινα ξυπόλυτη μέχρι την τρίτη τάξη, μα μέχανε οι γονέοι μου στα δύσκολα διδάξη. Σε αυτή την τάξη έβαλα τα πρώτα μου παπούτσα, μιας αξαδέρφης μου ήτανε που ήτανε αυτή πλούσα. Ρολόγια δεν υπήρχανε ούτε και ξυπνητήρια, με την καμπάνα του χωριού πιέναμε στα σχολεία. Με λίχνο διαβάζαμε, δεν είχαμε γραφείο. Στα γόνατά μας βάναμε απάνω το βιβλίο. Ήτανε χρόνια δύσκολα, όμως υπήρχε αγάπη. Ο ένας ταλού μας έδινε βιβλίο για να διαβάσει. Εγώ βιβλία δανεικά έπαιρνα να διαβάζω. Δεν ήθελα σε δίλημα το δάσκαλο να βάζω. Στη δάσκα μας εβάναμε χαρούπια πιταρίδες και αν είχανε κι οι γονέοι μας και λιγοστές σταφίδες. Μα εγώ έπειρα με άριστα τα πολιτήριό μου κι ας ήτανε το βιβλίο μου το αναγνωστικό μου. Ο δάσκαλος μου ήθελε να πάω να σπουδάσω, μα ο πατέρας μου ήθελε άλλες δουλειές να μάθω. Να μαγειρεύω, να κεντώ, να φαίνω, να θερίζω. Και από το χωριό δεν ήθελε ούτε στιγμή να φύγω. Ο δάσκαλος του έλεγε, θα κάνεις αμαρτία, που εγώ που την εδιάβαζα ξέρω πως έχει αξία. Άμετη στο γυμνάσιο Μανώλη να σπουδάσει και στο πανεπιστήμιο ξέρω πως θα περάσει. Μα εσπούδασα νοικοκυρά να γίνω για το σπίτι, αλλά δοξάζω το Θεό που πράγμα δεν μου λείπει. Να είναι το χώμα ελαφρύ εκείνων των δασκάλων που με έμαθα να περπατώ με τσαφροπιά στο ζάλο.
2: Από το Σεντόνι μια γλωστή. Από το Σεντόνι μια γλωστή ξακουμπά μικρή μου. Ξακουμπά μικρή μου, δώσ' μου να κάνω φυλαχτό, να το έχω στη ζωή μου.
3: Μη γλες μου λέει η μοναξιά και μη παραπονάσαι. Δική σου θα είμαι όσο θα ζεις και εσύ δικός μου θα είσαι.

0: πέσε, πέσε μου λέει η μοναξιά στην δική μου αγκάλι. Στην δική μου αγκάλι παράνομη, παράνομη είναι η σχέση μας, μα είναι πολύ μεγάλη.
1: Κοντά σου, κοντά σου μια απλή στιγμή και να σου βλέμμα φταίει. Το πιο μεγάλο έχει

Έλα μου λέει η μοναξιά να πά στεφανωθούμε. Να πά στεφανωθούμε έτσι κι αλλιώς, εμείς οι δυο ζούμε.

όταν για μένα σε ρωτούν να λες πως είμαι εχθρός σου. Πώς αγαπώ, πώς αγαπώ το μυστικό να το κρατώ.

0: αγάπησα. Σ' αγάπησα και μια φορά δεν βρήκα την τόλμη. Δεν βρήκα την τόλμη να σου το πω και γέρασα και σε λατρεύω ακόμη.
1: Όποτε νιώσεις μοναξιά και από χαρά ορφανέψεις. Από χαρά ορφανέψεις να μην τραπείς σ' αγκάλες μου, λιμάνι να γυρέψεις.
2: Να ήταν εκεί πως η καρδιά, να ήταν εκεί πως η καρδιά, ο καθαγής να μπαίνει. Θα βλέπα κοπελιά μου, θα βλέπαν την καταστροφή από τις είχες καμωμένη.
0: Δεν έχω μόνο μια καρδιά και είναι παράπονο μου.
2: Το παράπονο μου.
0: Και είναι παράπονο μου γιατί χτυπάει για άλλο κορμί και όχι για το δικό μου.
1: Μιχάλη, πώς να γελάσω.

0: σ' αγάπησα. Σ' αγάπησα και μια φορά δεν σου έχω λεωμένα. Λόγια της αγάπης, λόγια της αγάπης που ύπλαθα στη σκέψη μου για σένα.
1: Η αγάπη σου, η αγάπη σου με δίκασε με τον καημό να ζήσω.

0: το κρατάς λιμένο.
1: Είμαστε τελειώσει η δεύτερη ώρα. Ακούσαμε Μανώλη Αλεξάκη με Στέφανο Μιχάλη στην Δημητική Βραδιά για τον Στέφανο Μιχάλη. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα φίλε Γιάννη. Ναι. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των πνηρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των πνηρών, υπέροχα κοσμήματα. Γεια σου Αριστεία. Αν τα παιδιά είχαν ένα τέτοιο δάσκαλο, α, γι' αυτό που ανεβάσαμε. Θα θέλανε όλες τις μέρες να κάνουν μάθημα. Ναι, καλά, κοπάνα θα κάνανε. Γεια σου Αριστεία. Γεια σου Μαλία, καλημέρα. Επιστρέφουμε. Πάμε και με Αντώνη Μαζοκοπάκη.
2: Ερωτόκριτος.

0: άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Να'ρθεις ξανά.
2: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μαγαρικάρι σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκος Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κριτικούς ρυθμούς.
3: Του φεγγαριού.
2: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 8927 909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
10: Μοσχάρι παραγωγής Μασάνεφωστών 1449. Κοτόπουλο πίνδου άρτας 390. Αρνί παραγωγής μας με οστά το κιλό 1139. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Κέλοξ, κόκο πόπς και τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Χέλμανς 450 ml 2,34. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360 ml 3,24. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 1,58. Σκύπ σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 8,85. Φέρι πιάτων 654 ml 2,99. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,49.
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 920 53 500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
14: Ερωτόκριτος. Ακούστε νέα τραγούδια.

0: Βοσκός από τα όρη, Αντώνης και Μανώλης Χαριτάκης. Νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Λίγο πριν ακούσαμε και Νικήτα Μαυρομανολάκη, Γυναίκα ξελογιάστρα, στίχη Μανώλης Κρητικόπουλος. Είναι Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, μην κάνουμε λάθος το μήνα. Καλή σχολική χρονιά, να πούμε μαντινάδες για το θέμα αυτό σε πολύ λίγο. Σήμερα γιορτάζει Παρασκευή σύμφωνα με το ερωτολόγιο Ευανθία, Εύα, Ευάνθης, Ευρόσινος, Φρόσινος. Πριν από όλα στη φίλη μας την Εύα στο Ηράκλη που γιορτάζει.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Άγιος Νικόλαος, έφοδος σε σπίτι και ποιμνιοστάσιο, δύο συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα. Ηράκλειο, τροχαίο με απεγκλωβισμό από την πυροσβεστική στο ύψος του παλιού κτέου. Κινητοποίηση στην Ελούντα για εισρωή υδάτων σε τουριστικό σκάφος. Τοποθετήθηκαν αντιρρυμπατικά φράγματα. Μεταναστευτικό, 365 άτομα μεταφέρθηκαν από την Κρήτη στη Σάμο. Τραυματίστηκαν δύο τουρίστριες, δύο διαφορετικές περιπτώσεις, σε Κίσαμο και Ρέθυμνο. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Δύο συλλήψεις για κάναβη σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Αναστάτωση στο λιμάνι του Ηρακλείου. 66χρονος έπεσε στη θάλασσα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου φέτος στη Γάβδο. Αναστέλλεται η λειτουργία του δημοτικού και νηπιαγωγείου λόγω απουσίας μαθητών.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στο νησί. Θερμοκρασία 30 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου και η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Τόνια, τι κάνεις εδώ?
1: Καλά είμαστε, καλά, καλά.
0: Δεν πας στο σχολείο?
1: Δεν πάω στο σχολείο. Μόνο θα πάω αύριο, γιατί θα πάω να πάω τσάντα, θα πάω να πάω δουλειά.
0: Από Δευτέρα μάλλον, εντάξει.
1: Ναι, από Δευτέρα. Λέει, και
0: εγώ λείπει η Τόνια, πήγε στο σχολείο. Τέλος
1: πάντων. Όχι, εγώ θα πάω.
0: Καλή σχολική χρονιά.
1: Στον Ήπιο θα πάω εγώ τώρα.
0: Στον Ήπιο, έτσι.
1: Λοιπόν, πάω μια καλημά μας στον κόσμο όλο, στην κυρία Εύα χρόνια πολλά, γιορτάζει, στο Κωστή το Κουβεράκι, στον Υγεία και σε όλο τον κόσμο που ακούει τον Ανατόκριτο και σήμερα. Καλημέρα, καλή
0: καλημέρα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς και την Ελένη.
1: Λεπτό να πάω στο άλλο δωμάτιο γιατί.
0: Να πάω στο άλλο δωμάτιο. Να πάω στο σχολείο, Ελένη.
1: Να ξυπνήσω. Έχω. Στο σχολείο να πάω.
0: Στο σχολείο να πας, Ελένη, να φτιάξεις σάκα σου, να πας στο σχολείο.
1: Ωραία τα γεράματα.
0: Γιατί. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να σταματά ποτέ να μαθαίνει.
1: Δεν είναι αργά, ε.
0: Ποτέ δεν είναι αργά, Παναγία μου. Εδώ ακούς, λέει, 87 χρονών και πάει στο πανεπιστήμιο, μπήκε.
1: Ξέρω.
0: Γι' αυτό ποτέ δεν είναι αργά. Ανοίξαν τα σχολεία στη Νέα Υόρκη, Ελένη.
1: Ακόμα
0: δεν ανοίξαν, εμείς ανοίξαμε πιο γρήγορα.
1: Νομίζω αύριο, γιατί τώρα σήμερα έχουμε, που ξημερώνει, έχουμε τη γιορτή, όχι τη γιορτή, την επέτειο. 25 χρόνια από τα που πέσαν τα δίδυμα.
0: Ναι, η δίδυμη υπήρχε. Ναι. Σωστά.
1: Ναι, και έχουν εκδηλώσεις
0: και εκδηλώσεις
1: μνήμης. Μέρες, ναι.
0: Πέρασαν 25 χρόνια. Παναγία μου. Σαν θες μου φαίνεται.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Αύριο θα ανοίξουν μεχά.
0: Τέλος πάντων, θα ανοίξουν και εκεί.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Ελένη, πού τα στείλεις την καλημέρα σου.
1: Λοιπόν, περίμενα από τώρα κάτι που ξέρω και μετά θα στείλω την καλημέρα. Μπορώ να πω κάτι.
0: Ναι, να είναι σύντομο μόνο γιατί περιμένω κρατές και φωνάζουνε. Όλοι θέλουν να πούνε.
1: Δεν πειράζει. Είχαμε ένα εδώ, είχα ένα γνωστό πολυχρονάκι λεγότανε. Από εκεί, από τη Μεσαρά, είχε καταγωγή, δεν θυμάμαι το χωριό του. Ο οποίος είχε ένα μαγαζί μέσα στη Δίδυμου Σπύργους. Η κόρη του το άνοιγε 9 η ώρα το πρωί. Παραλίγο δηλαδή η κόρη του να την προλάβει το κακό.
0: Ναι.
1: Και μας το έλεγε ο καημένος τότε, έτρεμε όλος. Είχε βέβαια και ένα άλλο μαγαζί ευτυχώς, διαφορετικά θα βρισκόταν στον δρόμο. Γιατί πολλοί άνθρωποι καταστραφήκανε πάρα πολύ.
0: Και άλλοι σκοτωθήκανε, Ελένη. Παναγία μου, ακόμη χειρότερα.
1: Ναι, άλλοι σκοτωθήκανε και άλλοι καταστραφήκανε και οικονομικώς. Και άλλοι ακόμα είναι στα νοσοκομεία, ακόμα είναι σε ιδρύματα που. Άλλοι παράλυτοι, άλλοι κουπί, άλλοι βουβί, άλλοι χίλια δυο έχουν.
0: 25 χρόνια.
1: Δεν τα λένε βέβαια όλοι, αλλά τα ξέρουμε που είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ, τι να σου πω δηλαδή, ήταν πολύ άσχημο.
0: Ναι, συγκλονιστικό. Συγκλονίστηκε τότε όλο ο πλανήτης.
1: Πολλοί πυρασβέστες. Έχουμε 44 Έλληνες μόνο σκοτωθήκαν έτσι.
0: Ναι, πω. Ναι, 44 Έλληνες.
1: Λοιπόν, θέλανε την τρίτη χιλιετία να την περάσουν με. Μέμα.
0: Ναι.
1: Τι καλοθελητές.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε, και να τα θυμόμαστε και ελπίζουμε να μην ξαναγίνουν.
1: 5 χρόνια εγώ είχα πάει τα παιδιά στο σχολείο και γύριζα και ήθελα να κοιμηθώ λίγο ακόμα, παιδί συνήθως κοιμάμαι αργά. Και χτυπάει το τηλέφωνο μια μου ξαδέρφη από την Αθήνα, μου λέει τι γίνεται, μου λέει. Εμείς δεν είχαμε πάρει εδώ τίποτα, γιατί έχουμε τη διαφορά της ώρας, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, τι δεν ξέρω. Μου λέει, διαβάλλω την τηλεόραση, και βάλω την τηλεόραση. Και εκείνη την ώρα χτυπούσαν το δεύτερο πύργο.
0: Ναι. Το είδαμε σε απευθείας μετάδοση.
1: Κάτι λέγανε πιο μπροστά, κάτι ακουγόταν, είχαν βάλει.
0: Ναι, δεν ξέραν ακριβώς.
1: Αλλά αυτά είναι θερία, ήταν και τα δύο θερία. Πού από το υπόγειο να τα ρίξει κάτω. Πήγανε από πάνω και έκαναν.
0: Εντάξει, Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είμαστε καλά και να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα.
1: Να μην ξαναγίνονται τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει, Ελένη, ευχαριστώ. Καλημέρα φίλε Δημήτρη, καλημέρα και σε σένα. Μας τελείωσε το τραγούδι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σου Κατερίνα, με τη Σάκα.
2: Και στην κυρία Ελένη, και πότε να μην συμβούν τέτοια πράγματα.
0: Σ' ακούσαμε εσύ νωρίτερα με τη Σάκα σου.
2: Ναι, τα ακούσαμε, να είσαι καλά. Αυτά, Μανώλη, ζούσαμε, είναι αληθινά. Αυτά ζούσαμε τότε, αυτή την εποχή μαζεύαν οι γονείς μας τα σίκα, όποιος δεν ξέρει τι είναι, οι πιταρίδες, και τα ανοίγανε και τα βάζανε σε ταψιά στον ήλιο και στεγνώνανε και τα κάνανε ξερά, ας πούμε, για να κρατούν όλο το χειμώνα, να τα έχουμε, να τα τρώμε για ξαρέκι. Και τα χαρούπια, τα πια χοντρά που ήταν παχιά, ας πούμε, και είχαν από μέσα οι πολίτες στο μέλι, τα βάζανε στο φούρνο και τα φουρνίζανε για να μην μαμουνιούν από μέσα, κάνουν σκουλικάκια και τα είχαμε, αυτές ήταν οι σοκολάτες μας.
0: Ναι.
2: Αλλά ήταν υγιεινά και είδε σαν ότι κάνε το χαρουπόψωμο και το αυτό για να κάνουν διέτα.
0: Ναι,
2: αλλά τώρα σίτρες μπουγάτες που λες, αλλά εμείς δεν τη γνωρίζαμε. Λοιπόν, εμείς σας ζήσαμε πιο καλά Γιατί ήταν πιο υγιεινά αυτά που τρώγαμε, Μανώλη.
0: Γι' αυτό θα φτάξει 120.
2: Εντάξει, δεν θα φτάξουμε, γιατί η ατμόσφαιρα που αναπνέμε μας χάλασε όλους, αλλά τέλος πάντων, όσο ζούμε, λέει, πολλά παθαίνουμε και πολλά μαθαίνουμε, που λέει η κυρία Ελένη, τώρα πια πάντα πρέπει να μαθαίνουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πω για τα παιδιά με τις ευχές. Λοιπόν, ήρθενε το φθινόπωρο και ανοίξαν τα σχολεία και έγινε ο αγιασμός και πήραν τα βιβλία. Εύχομαι η σχολική χρονιά να είναι γεμάτη υγεία και να έχουν όλα τα παιδιά σωστή διδασκαλία. Εκτίμηση και σεβασμό στον εκπαιδευτικό τους, να δείχνουν όλα τα παιδιά στο έργο το δικό τους. Και στα παιδιά να δείξουν αγάπη οι δασκάλοι και να διδάσκουν τα παιδιά με υπομονή μεγάλη. Εύχομαι όλα τα παιδιά καλή χρονιά να έχουν, δασκάλοι και καθηγητές πρέπει να τα προσέχουν. Εύχομαι στα εγγόνια μου να έχουν την υγειά τους και να έχουν καλή πρόοδο στα μαθήματά τους. Καλή χρονιά θα ευχηθώ σε όλα τα σχολεία και όλου του κόσμου τα παιδιά να έχουν επιτυχία. Και θα πω, Θεέ μου, να ξαναμπόρουν να πάω στο σχολείο και από το πανεπιστήμιο να πάρω ένα πτυχίο που μου λείπει, Μανώλη.
0: Μπορείς να πας τώρα.
2: Ναι, μου λείπει και το παραπονιέμαι του πατέρα μου, όπως λέω, που δεν με πήγαινε παραπέρα, μόνο μας έκανε. Μας είχε στα αγροτικά και στα βάσανα και
0: άλλες εποχές, περάσαμε, δύσκολες.
2: Έτσι περάσαμε τον καιρό μας, δεν πειράζει. Μακάρι και τα νέα παιδιά τώρα να έχουν καλή σταδιοδρομία, που ψάχνουν και αυτά τη σταδιοδρομία
0: και
2: τον δρόμο τους, γιατί είναι άλλες εποχές.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, καλή χρονιά στα σχολεία, στους δασκάλους, στους εκπαιδευτικούς, στους καθηγητές.
0: Καλή σχολική χρονιά να έχουμε.
2: Όλοι να τα χαρούμε, τα παιδιά μας, τα γόνια μας, όλος ο κόσμος, να είμαστε καλά. Καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά και σε όλα τα σχολεία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κατερίνα, ευχαριστώ. Θα βγάλουμε άλλες γραμμές μετά να...

0: Πάμε σε πολιτικό τύπο γρήγορα γρήγορα. Πάμε καθημερινή σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για την υπόθεση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε στα νέα επιστολή. Συναγερμός λήψη, η ασφάλεια στα τρένα. Άντε πάλι. Απογευματινή μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Το λευτό δέντρο για τα νέα θα ανατομέα, λέγε το Τζίπρα η απογευματινή. Η εφημερίδα των συντακτών, κακοπληρωμένη, εξουθεωνωμένη και φευγάτη, λέγει τους εκπαιδευτικούς. Ριζοσπάστης, υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό κουκουέ, λέει για την ομιλία Κουτσούμπα στη ΔΕΘ. Ελεύθερος τύπος, όλα τα SOS για το νέο εξοικονομό οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Πάμε κόντρα, έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού, λέει για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου με Ελλάδα. Πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά, λέει η εφημερίδα Λόγος, μάλιστα. Επιστρέφουμε.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
11: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
10: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Τελευταίο ημίωρο. Γεια σου Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα στην Άξο και Δημήτρη και Βούλα στην Άξο. Καλημέρα στέλνω σε όλη την παρέα μας, το υπέροχο κροατήριο, στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό Σαββατοκύριακο Νίκο, Δημήτρη. Καλημέρα Σοφία. Να δούμε ποιοι έχουν στείλει μήνυμα.

0: Γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Επικοινωνείτε μαζί μας 28-92-053-500. Καλή σχολική χρονιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είντα κάνουμε Νίκο.
1: Είντα γίνεται Μανώλη.
0: Γέμισες τη σάκα σου.
1: Γέμισα τη σάκα μου, εγώ είμαι 2 μήνες κοντά. 2 μήνες κοντά είμαι ο κακορίζικος.
0: Στο σπίτι.
1: Πάει στο σπίτι.
0: Πω. Καλή δύναμη ρε Νίκο, από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Τουλάχιστον τελειώνουμε σιγά σιγά.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Όπου να είναι, θα αναγυρίζω στην παραγωγή.
0: Στις επάλξεις, έτσι.
1: Στις επάλξεις. Απόψε τα χαιρετίσματά μου, να πω καλή αρχή την καινούργια σχολική χρονιά, καλή δύναμη στους δασκάλους, καλά μυαλά στους μαθητές. Αν έχω λίγο χρόνο.
0: Έχεις, Παναγία μου.
1: Να διαβάσω μια ρήμα που έχω γράψει για το Σεπτέμβρη.
0: Ωραία.
1: Και λέγεται «Του Σεπτεμβρίου η ώρα». Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινώ. Σκύβει με παραπόνεση το λόγιο μου φεγγάρι, γλυκοφιλεί τον Αύγουστο το γέρο καμινάρι. Ούκαμε πάλι καλονές αυγές δροσουλιασμένες, μέρες ηλιοπερίσιτες, νυχτιές γαλινεμένες. Κύχαινε μες στη βούρια του η τσιχαρές πληθώρα, μα δαμισεύγει και έρχεται του Σεπτεμβρίου η ώρα. Η γη σαπούν ολόξερη στέκει κοριζασμένη, μορθάνυχτες τσαγκάλεσθη τον τριγητή νημένη, που με τα νέφη ρέγεται να τρεζοπαιχνιδίζει, να τα λαλεί στον ουρανό και να το σεσφυρίζει, να τα μαχώνει αργά τα χιά και να τα ποσφωνιάζει, για να τα κάρει σιγανά να μορφω αμπρουλιάζει. Πογδυμνωμένα τα δεντράτσι κάψες βαρεθήκαν, την ογρασά του Σεπτεμβρίου εδά ενεργιαστήκαν, την άξανε τσικλόνουστος, τσιρίζες ξεστρουφήξαν. Τι πρώτες στάλες τη βροχής να πιούνε να ζητήξαν, τη μάνας γης τα στέρευτο το στήθος να διζάξουν, τα γριεμένου γεναριού τα γιάτσα να βαστάξουν. Κουρμούλες αποτρίγητες και βαροφορτωμένες, τσικόφτρες ανημένουνε τσιμαντιλοδεμένες, να'ρθούνε με τσικόφεστος στα ξάμπελα να μπούνε, να τη γεμίσουν ξέχυλα μότι στα φύλλα βρούνε, το πατητήρι να βαφτεί, ο μούστος να αποβράσει και ο νοικοκύρης του σπιτιού καλό κρασί να σάσει. Στην τρούλα τη ρογδιάς στέκεται μεστομένο το ρόγδι, το χιλιόκαρπο και το πεζεντισμένο, από το καλορέγονται τα έχνιονται το δούνε και τα πουλιά σημώνουνε και το γλυκοτζιπούνε και αραχτικόνε διαλεκτό, ξαρέσκει και ξαφέρει, έτσι καλόπιο της ρακής το πιο ακριβό τζιτέρι. Στη μέσα μπάντα του ουρανού νέφαλα μαζοχτήκαν, σιγά σιγά βαρύνανε και μαύρα εγενήκαν, ο ήλιος εποχώστηκε, κρύγιανε ο αγέρας, έμοιαζε σαν απόβραδο το σταύρωμα της ημέρας. Στην αρχή επέσανε μονάχα 2 ψυχάλες και φάνηκε πως ήκοψε και δεν θα ρίξει άλλες, μα ο βοριάς εμάνησε και ήσυξε να μου γκρίζει. Εκούστηκε από μακριά τάξε πως μπουμπουνίζει, άλλες χοντρές επέσανε και ντάχαρε να βρέσει, και δά η γη τη μυρωδιά του φθινοπόρου έχει. Όσα τριγύρω γράφηκαν όλα αλλάξαν χρώμα, ήβγαλε ένα στεναγμό το διψασμένο χώμα. Με την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές.
0: Κάποια στιγμή σε ακούγαμε πιο χαμηλά, τώρα εντάξει, στο τέλος πάλι σε ξανακούσαμε καλά, αλλά ακούσει, εντάξει, θα το φτιάξουμε.
1: Εντάξει, Μανώλη.
0: Νίκο, να είσαι καλά, πολύ όμορφη εικόνα, έτσι μας έδωσες έτσι την άβρα του Σεπτέμβρη και του φθινοπόρου βέβαια, με την αλλαγή έτσι που είναι πολύ όμορφη του χερού.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη. Την αγάπη μου σε όλους.
0: Καλή δύναμη, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.

28-92-053-500. Γεια σου Γιώργο Σημειανάκη, καλημέρα. Καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο, να περάσουμε από το οροπέδιο Λασιθίου σήμερα. Καλά να περάσεις Γιώργη, στα καλύτερα οροπέδιο Λασιθίου. Θα έχει και δροσεράδα φαντάζομαι τώρα. Μαντινάδες για το σχολείο, ανοίγουν σήμερα τα σχολεία. Ανοίξαν μάλλον. Γεια σου Στέλλα, καλημέρα, καλημέρα.

0: Αγάπη είναι να αγαπάς πιο πάνω από τη ζωή σου. Και την καρδιά σου να ρωτάς κι όχι τη λογική σου. Αν είσαι η καρδιά μυαλό, ποτέ δεν θα πονούσε. Εκείνο που μας αγαπά, εκείνο θα αγαπούσε.
1: Πάμε, καλημέρα!
2: Καλημέρα, Μανώλη!
1: Καλώς την έτσι!
2: Τι κάνεις?
1: Γεια σου, Κατερίνα!
2: Καλά είσαι?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλά, προσπαθώ.
1: Κοίτα!
2: Είχαμε οικογενειακά, πώς το λένε, όχι οικογενειακά, οικογενειακό...
1: Τέλος
2: του! Συμβάνει στο σπίτι άρρωστο.
1: Περαστικά, να είναι και καλή δύναμη, καλή δύναμη, Κατερίνα!
2: Ευχαριστώ. Είχαμε και τη φορικά εδώ, άστα να πάμε.
1: Άστα, άστα.
2: Τέλος πάντων, ο Νίκος έκανε πολύ ωραία ρήμα, ο Νίκος...
1: Ο Λουκαδάκης.
2: Ο Λουκαδάκης.
1: Καταπληκτικός, να είναι καλά.
2: Να είναι καλά, να είναι καλή σεζόν, εύχομαι σε σένα.
1: Και σε σένα, καλή δύναμη, ό,τι αν είσαι το... Όλα θα περάσουνε, όλα θα φτιάξουνε.
2: Σε όλους.
1: Να είσαι καλά, Κατερίνα, σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, γεια.

0: Τίτια δεν μπορεί για να μου δώσει χάδι. Κι αν αισθανθεί στον ύπνο σου κάτι να σε παιδεύει, μη φοβηθείς, η σκέψη μου είναι και σε χαϊδεύει.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα Μανώλη!
1: Καλώς την Μαρίκα!
2: Σε παρακολουθώ από το πρωί, πολύ ωραία εκπομπή έκαμε σήμερα, ωραία πράγματα,
1: καταπληκτική
2: ωραία
1: σήμερα,
2: τραγούδια,
1: ωραία, ωραία, έτσι.
2: Ωραία τραγούδια, μπράβο Μανώλη.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, καλή αρχή στα παιδάκια μας πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, καλή σχολική χρονιά.
2: Εγγόνια εγώ έχω, τα παιδιά μου είναι μεγάλα, δεν ήθελανε γράμματα, οπότε...
1: Δεν πειράζει, καλά να είμαστε.
2: Λοιπόν, αυτά να έχουν καλή σταδιοδρομία. Όλα τους τα παιδάκια που σήμερα καλή σχολική χρονιά και να φτάσουμε καλά και τη Δευτέρα.
1: Του Τιμίου Σταυρού. Του Τιμίου Σταυρού.
2: Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες που είπε σήμερα.
1: Γιορτάζει η Εύα στο Ηράκλειο.
2: Ιδιαίτερα στην κυρία Εύα μας, στη γειτόνισά μου. Έπαψε να με λέει τόσο, οπότε δεν τη λέω κι εγώ.
1: Είστε μακρινές γειτόνισες.
2: Λοιπόν, εγώ δεν έχω βέβαια γιατί έφτιαχνα κάτι.
1: Κουλουράκια.
2: Και ασχολόμουν, αλλά άκουσα την εκπομπή σου όλη.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, ωραία αυτά που είπανε ο κύριος Λουκαδάκης, όλοι τους να είναι καλά, να γράφουν όσοι μπορούν, να λένε.
1: Έτσι, να μας ταξιδεύουν.
2: Να ακούμε κι εμείς που δεν ξέρουμε να γράφουμε ούτε μαντινάδες, ούτε ρήμες, ούτε τίποτα. Να είναι καλά όλοι οι ακροατές μας Μανώλη και θα σου διαβάσω εγώ, δεν έχω από του κουρσάρου το βιβλίο, το διαβάζω κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι.
2: Θα σου διαβάσω δυο μαντινάδες.
1: Θα διαβάσω.
2: Λοιπόν, μεγάλο πράγμα να μπορείς να βγαίνεις από την καρδιά σου κάθε μεράκι της ψυχής στα συναισθήματά σου. Να βγάλεις από την καρδιά, να βγαίνει από την καρδιά σου. Είδες, δεν βλέπω καημένα και
1: ναι.
2: Δυσκολεύομαι και να διαβάζω. Να πηγαίνεις πίσω στα παλιά και ο πίσω να γυρίζεις καλές και δύσκολες στιγμές σε φίλους να χαρίζεις. Άντε να πω άλλη μια. Με το να γράφεις για παλιά είναι και αυτό μια λύση. Να φέρνεις θύμισες παλιές στο νου, να ξαναζήσεις όπως είναι το σημερινό σου θέμα Μανώλη.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έχουμε πολύ ωραίες φήμησες μόνο.
1: Ωραία.
2: Και καλές και κακές. Έχω και καλές και κακές.
1: Εντάξει Μαρίκα, ευχαριστούμε.
2: Εντάξει, καλημέρα. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Με ποιο καράβι έφυγε, αγάπη μου στα ξένα.
1: Με ποιο καράβι, ναι.
4: Έλα Μάνο.
1: Καλώς την Εύα, χρόνια πολλά. Κάτσε σου βάλω λίγο, περίμενα σου πούμε χρόνια πολλά.
5: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά Εύα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά.
4: Καλημέρα και στη γειτόνια.
1: Χρόνια πολλά,
4: ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και να κεράσει μια μου στα λευριά. Να.
4: Εγώ ευχαρίστω στο έχω πρόγραμμα, Μάνο. Και όχι μόνο.
1: Να είσαι καλά.
4: Πολύ ευχαρίστω όλο ο κόσμο.
1: Και του χρόνου με υγεία να.
4: Ευχαριστώ, Μάνο, να είσαι καλά. Δεν είχα εγώ στο νου μου τίποτα να πω. Εσύ το διάβασε.
1: Έτσι.
4: Να πούμε για τη δασκάλα που θέλει σήμερα το σχολείο.
1: Ό,τι έχει σχέση, άμα έχετε.
4: Να σου λέει η δασκάλα μου, συχνά να με μαλώνεις, που γίνεσαι πιο όμορφη την ώρα που θυμώνεις. Κι άλλη μία, το μερακλίτσι λέει μου δώσες, στόμους να κουβαλήσω. Κι ύστερα, για δε μ' άφησες, μοίρα μου να το ζήσω. Με την αγάπη μου Μάνο, για όλο τον κόσμο, μια όμορφη και καλή σχολική χρονιά στον έγκονά μου και σε όλα τα παιδιά.
1: Καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά.
4: Να είσαι καλά Μάνο, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Καλημέρα.

0: χορέψει.
1: Να σύρουμε μαζί χορό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα από τη Βιάνο. Τι κάνετε?
1: Γεια σου Μαρία, είσαι καλά?
2: Είμαι καλά, εσείς?
1: Καλά είμαστε.
2: Θέλω να πω καλή χρονιά στον γαμπρό μου και στον έγκονα μου, στις δασκάλους μου.
1: Α, ωραία.
2: Και να χαιρετήσω και όλες μου τις φιλενάδες.
1: Τέλεια.
2: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και εσύ Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ.

Είμαστε στον αέρα από τις 8. Στο μικρόφωνο ήταν Μανώλης Λεκακής. Καλά να είμαστε πάλι από Δευτέρα. Πρώτα Θεός του Δημίου Σταυρού να βγούμε στον αέρα. Από Δευτέρα έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης, 11:00. Έρχεται και ο Γιάννης ο Μπρόκος, 7:00. Χαμός! Χαμόστρωμα! Είμασταν παρέα με τον Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο!

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash, στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά, στο Google Maps, MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έμεινε στο δρόμο? Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
11: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων.
5: αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
10: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
5: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
10: Τηλέφωνο 690-737-9950.
5: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Να'ρθεις ξανά.
8: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μαγαρικάρι σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκος Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κριτικούς ρυθμούς.
9: Του φεγγαριού.
8: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-8927-909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
10: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
11: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
12: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
9: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

έχθρος, γύφυλος μυστικός μου, ο ήλιος ήταν έχθρος, γύφυλος μυστικός μου. Αχ, γύφυλος μυστικός μου.

0: Πρωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μείωση του τζίρου κατά 500 εκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους 18 μήνες καταγράφει, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστίασης ο Κλάδος, ενώ αν συνυπολογιστεί η αύξηση των τιμών στους καταλόγους των καταστημάτων, εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Την ώρα που οι αιτήσεις ασύλου μειώνονται αισθητά στην Ευρώπη, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή ως προς την πίεση που δέχεται αναλογικά με τον πληθυσμό της. Πρώτη η χώρα μας με 23.000 αιτήσεις το πρώτο εξάμηνο του έτους, πτώση 17% στην Ευρώπη. Περίπου 900 ευρώ τον μήνα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό οικογενειών με παιδί που σπουδάζει σε άλλη πόλη. 500 ευρώ τουλάχιστον στοιχίζει μόνο το ενίκιο κατοικίας. Οι δύο γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα συνελήφθησαν από τις αρχές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Αντιδράσεις στην αγορά ακινήτων προκαλεί η κυβερνητική εξαγγελία για αύξηση από 3 σε 15% του φόρου μεταβίβασης κατοικιών που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
7: Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα παυλίδι 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά στέλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα αλφα 330 ml set 4,68. Νταβ Ντουζ 720 ml 2,89. Όμως σκόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
6: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92-4 34.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος Γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόχρητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόχρητος. 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μίλος Φιδάκη.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για αμπεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε αλλά επικράτησε τελικώς 3-1 της Κηφισιάς στο εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Με συμβόλαιο 2+1 αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού σε μια συμφωνία που αποτυπώνει την πίστη του Βαγγέλη Μαρινάκη στις δυνατότητες του 55χρονου Βάσκου προπονητή. Ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων παρουσίασε Αλγκουαθίλ κορδόν Μονκάδα και έθεσε τον πύχη ψηλά, ζητώντας απόλυτη αφοσίωση με στόχο το πρωτάθλημα και μια μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία. Στη League Face του Κυπέλου, ο Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται να κινείται για ενίσχυση με παίκτη από την αγορά των ελεύθερων, ενώ όσον αφορά την επέκταση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς, το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση αφού οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Σιμών Μπάνζα, με τον 30χρονο επιθετικό από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Να'ρθεις ξανά.
5: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μαγαρικάρι σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκος Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κριτικούς ρυθμούς.
4: Του φεγγαριού.
5: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 8927 909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
12: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
11: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
12: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
11: Τηλέφωνο 690 737 9950.
12: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
13: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα. Παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό, εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μείωση του τζίρου κατά 500 εκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους 18 μήνες καταγράφει, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστίασης Οκλάδος,

0: έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Να'ρθεις ξανά.
4: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μαγαρικάρι σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκος Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κρητικούς ρυθμούς.
3: Του φεγγαριού.
4: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 8927 909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
7: Έχουμε αλφα. Παντού.
6: Δηλαδή,
7: Α, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Αν μείνει Θεέ φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
10: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
9: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόχρητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε αλλά επικράτησε τελικώς 3-1 της Κηφισιάς στο εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Με συμβόλαιο 2+1 έτους αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού σε μια συμφωνία που αποτυπώνει την πίστη του Βαγγέλη Μαρινάκη στις δυνατότητες του 55χρονου Βάσκου προπονητή. Ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων παρουσίασε Αλγκουαθίλ κορδόν Μονκάδα και έθεσε τον πύχη ψηλά, ζητώντας απόλυτη αφοσίωση με στόχο το πρωτάθλημα και μια μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία. Στη League Phase του Κυπέλου, ο Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται να κινείται για ενίσχυση με παίκτη από την αγορά των ελεύθερων, ενώ όσον αφορά την επέκταση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς, το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση αφού οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Σιμών Μπάνζα, με τον 30χρονο επιθετικό από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palm Olive κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Μητέα. στατιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, Πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
13: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
12: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
13: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
12: Τηλέφωνο 690-737-9950.
13: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Μένο τόπο γέννησε το μουντόκο στα ξαδέρι τον ανθρώπο. Να πιάσω τα μαριώτικα, πλάτανο και κουρούτες. Μη θα βρει και στο φούρφουρα και να πιούμε κούπες. Μοναστηράκι όψη για μάρι και λαπιώτες. Έκι απ' έξω ροδάμανθος τσικόντιλιες τσιπρώτες. Το γερακάρι να περνώ να βράδια στο σπίτι.

Надія Гіро, Таханя, Пальохора, Кудура, Σκοπούστο Μπουτσουρέλιδο να πες για σκομαντούρα. Και στην Γραβούσα να βρεθώ συνάμα στο Καστέλι, απού βγάλε το Χάρκαλι το ναύτι το Γκουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας του γέρο Βενιζέλο, στεφάνι για φόρο τιμής να καταθέσω θέλω. Βατόλακο αλίκιανο κι ως τα μεσκλά θα φτάσω. Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Ασίγωνια από κόρονα, Ήμπρος και Κομιτάδες, και καλή κράτη στα σφακιά να λέμε μαντινάδες. Να πούμε και ριζίτικα με σφακιανούς παρέα, και μπαλωθιές να παίζομαι χιλιάδες στον αέρα. Η πέρασά μου με βγαλέ μέσα στο ξεροστέρνι, στη λύρα του Χαρίλαου η μνήμη μου με φέρνει. Με σεβασμό στο Ρέθυμνο ο δρόμος μου με βγάνει, να ακούσω πάθος ροδινού τραγούδι Μπαξεβάνι. Και με Τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε, Γεράσιμο Μανιά Κακλή, δυο τρεις ρακές να πιούμε.

τη στράτα μου ίσα πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο τέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές θείακες ο πόνος μου θα γιάνει. Στο λάστρο ενός λεπτού σιγή θέλω να κάμω μούλι. Χρέος τιμής και σεβασμός για τον Κωστή Φραγκούλη. Γερά Πετρό, μακρύ γυαλό, Νεάπολη, Άι Νικόλα. Και στην Κριτσά θα κάμω με καντάδα σε μια βιόλα. Σα θα περνούμε την αυγή από το σελινάρι. Ένα κερί θα ανάψω με στάι Γεωργιού τη χάρη. Μαλλιά Χερσόνησο μοχό, κράση κερά και μήλους.

από ένα-ένα. Ο πλάρχηγος σε γέννησες και άντρες τον αρμάτο, τον Καζαντζάκη Κρήτη μου, άνθρωπο το γραμμάτο. Γέννησες το Δομήνικο Συνάμα τον Κορνάρο, Θεέ μου κι αξιώσέ μου το ταχνάρια τος να πάρω.

0: να δω τσι φίλους όλους. Ρίζα Καστέλη θράψανο, Μουχτάρο και Αποστόλους. Στο μονοφάτσιο λινιχτής θα κάνουμε καντάδες. Στο χάρακα, στο σόκαρα, στα σίμι, στα τσιπάδες. Αγιά Βαρβάρα, Άι Θωμά, ασίτε και Χρουσόνα. Θα κάνουμε επανάσταση σε φάντομα και αγώνα. Του Γαργανούρι ο Ντεγρικό, τη μέρα κλό παρέα. Αναστορούμε τα παλιά, τα χρόνια τα ωραία. Τσιμαντινάδες, τσικορφές, το Γιώργη Βουλγαράκι. Με το Θανάση Σκορδαλό και το Μανδαλενάκι. Και να πατήσω το ιερό, τσιμέσαρα στο χώμα. Να ακούσω κλάδου ποντιλιές και του λαγού ακόμα. Με Λεσανού και Γαλιανού, Σκεβάκι Σταυρουλάκι. Του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη Στρατιδάκι. Του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ και του Σιφογιοργάκι. Άστρα μη με μαλώνετε, ετούτο το σε φέρει. Σαν τραγουδό τον πόνο μου με Καστέλο Λευτέρη.
1: Κρήτη μου η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικό.

0: και ξενοδοχειακός εξοπλισμός είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
1: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
7: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-0-24-218.
7: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

δεν θα σου κάνω, γιατί σε λάτρεψα πολύ. Τον ερωτά σου τραγούδι κάνω, μέσα στις νύχτας στη σκοτεινιά. Κι όποιος αγάπησε μπορεί να νιώσει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO στο επίκεντρο «Η Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα». Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο καταδικαστέντας ως ηγετικός στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης, Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης. Η μία μετά την άλλη έρχονται στο φως καταγγελίες για το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έλεγχοι στις αποσκευές απομακρύνθηκαν επιβάτες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.722 μονάδες. Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν, θα το ξανάκανα, λέει ο Τραμπ. Οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν πρέπει να υπεραναλύουν τόσο πολύ απειλές του παρελθόντος, αλλά να δεχθούν ότι ένα νέο στρατηγικό σοκ, όπως οι επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, θα μπορούσε ήδη να ετοιμάζεται εκεί που δεν κοιτάμε, δήλωσε ο επικεφαλής της Βρετανικής Υπηρεσίας Κατασκοπίας της MI5.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Να'ρθεις ξανά.
5: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μαγαρικάρι σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκος Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κριτικούς ρυθμούς.
6: Του φεγγαριού.
5: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 8927 909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
7: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Decagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Decastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Decastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Decagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
12: Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λαιμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα παυλίδι 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά Ελληνικά Στέλλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα Αλφα 330 ml σετ 4,68. Νταβ Ντουζ 720 ml 2,89. Όμο Κόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
11: Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
15: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
14: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
15: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
14: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
16: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
16: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
14: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτή μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα.

0: όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: στη πιο βαθιά μου μνήμη.
1: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου, ερωτόκλη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Stella μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Mini καρπούζι 0,70. Rea σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
4: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
6: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
4: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
6: Τηλέφωνο 690-737-9950.
4: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House.
10: Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
11: Ακούστε
10: λύση.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Να'ρθεις ξανά.
5: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μαγαρικάρι σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκος Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κριτικούς ρυθμούς.
4: Του φεγγαριού.
5: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 8927 909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια

0: Αριτάκης, θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
1: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
2: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό!
1: Δεν υπάρχει!
2: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
1: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
2: TikTok! Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
3: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Εσκιμό είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Εσκιμό. Μια για πάντα.
4: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
5: Ερωτόκριτος.
7: Έλα, έλα. Έλα να αναπνέω με τον ίδιο τον αέρα και να άρχισε όντε του φυσώνα να σε ακουμπά, να σε ακουμπά στη χέρα.

Την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα του κόσμου.

Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα και όλα σου τα κάνω. Όπα, όπα και όλα σου τα κάνω χα. Χαλάλι και μες στην καρδιά άλλη δεν ξαναβάνω. Πάλεψα στην αγάπη μας. Πάλεψα στην αγάπη μας.

Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα, μα τώρα τι θα κάνω. Ωπα, ωπα, μα τώρα τι θα κάνω, πα. Πάλι εποχή σ' αγάπησα κι άλλη εποχή σε χάνω.

0: κοιμάται το μυαλό πολλά και βάρια να στενάζει.
1: Ερωτόκριτος. Μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου. Ερωτόκριτος.
1: Ποτέ δεν κλαίει ο δυστυχής, αλλά παραπονάται του θιού που δοκε αλλού χαρές, κι αυτός τσι διακονάται.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO στο επίκεντρο «Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα». Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο καταδικαστέντας ως ηγετικός στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης, Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης. Η μία μετά την άλλη έρχονται στο φως καταγγελίες για το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έλεγχοι στις αποσκευές απομακρύνθηκαν επιβάτες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.722 μονάδες. «Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν, θα το ξανάκανα», λέει ο Τραμπ. Οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν πρέπει να υπεραναλύουν τόσο πολύ απειλές του παρελθόντος, αλλά να δεχθούν ότι ένα νέο στρατηγικό σοκ, όπως οι επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, θα μπορούσε ήδη να ετοιμάζεται εκεί που δεν κοιτάμε, δήλωσε ο επικεφαλής της Βρετανικής Υπηρεσίας Κατασκοπίας της MI5.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
10: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
14: Μοσχάρι παραγωγής μας ανεφωστών 14,49. Κοτόπουλο πίνδου άρτας 3,90. Αρνί παραγωγής μας με οστά το κιλό 11,39. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Kellogg's, Coco Pops και Τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Hellmann's 450 ml 2,34. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 3,24. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 1,58. Σκιπ σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 8,85. Φέρι πιάτων 654 ml 2,99. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,49.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
1: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
4: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
4: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
3: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
4: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
3: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».

0: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
1: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
0: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
2: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
0: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
2: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
0: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

της Λευτεριάς η Αετήπ, γόνη της Κατσιφάρας. Μαύρη σκορφή Αετόπουλα, γεράκια Τσιμαδάρας.

εξαφύλαξη θα σε κρατώ και όποιος με ποδήσει φωτιά και στάχτη θα γεννεί, Κρήτη μου να σκορπίσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Να'ρθεις ξανά.
5: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μαγαρικάρι σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκος Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κρητικούς ρυθμούς.
4: Του φεγγαριού.
5: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 8927 909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
6: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
3: Ρυμούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
7: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
3: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
7: Τηλέφωνο 690 737 9950.
3: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ερωτόκριτος.
13: Να μην μυρίζεις για σε μη ομορφιά σου φτάνει.
12: Ερωτόκριτος.

Φεγγάρι μου, αν την εδείς στο άλλου την αγκάλι, πες τσι μη στενοχωρηθεί, μα όλος ο κόσμος πάλι. Πάντως ο ναυαγός, ο ναυαγός τσι θάλασσας δεν ζει το ίδιο.

όμως πρόσεξε φως μου, μην του πεις στο νου σου όταν θα με. Πάρε με Νίκο μου αγκαλιά και μοναχή φοβάμαι. Και δώσε στο πρώτο σου παιδί το όνομα το δικό μου και φώναζε του όταν πονάς.

0: και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα.

0: τηλέφωνο 2892-022-242.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι σύνη κούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από ό,τι να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί, την Κρήτη.

0: φοβάσαι.
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO στο επίκεντρο «Η Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα». Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο καταδικαστέντας ως ηγετικός τέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης. Η μία μετά την άλλη έρχονται στο φως καταγγελίες για το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έλεγχοι στις αποσκευές απομακρύνθηκαν επιβάτες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.722 μονάδες. Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν, θα το ξανάκανα, λέει ο Τραμπ. Οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν πρέπει να υπεραναλύουν τόσο πολύ απειλές του παρελθόντος, αλλά να δεχθούν ότι ένα νέο στρατηγικό σοκ, όπως οι επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, θα μπορούσε ήδη να ετοιμάζεται εκεί που δεν κοιτάμε, δήλωσε ο επικεφαλής της Βρετανικής Υπηρεσίας Κατασκοπίας της MI5.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Να'ρθεις ξανά.
8: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μαγαρικάρι σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκος Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κριτικούς ρυθμούς.
7: Του φεγγαριού.
8: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 8927 909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

έχω αμαρτίες. Μονοπληρώνω μια παλιά αγάπη ιστορία. Εγώ δεν πρέπει να αγαπώ, είναι απαγορευμένο. Δεν επιτρέπονται οι χαρές σε ένα δυστυχισμό.

δοκίμασαν γλυκιάνε σαν το μέλι. Χούμελι, χούμελι. Κι αγάπη δεν είναι κάτεχα, γλυκιάνε για πριτιάνε. Μα εδώ που τη δοκίμασα, Θεό

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Oh, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων. Oh.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
4: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
3: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
4: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
3: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
5: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
3: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
5: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
3: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.

0: με το παραπονό, αμάν παραπονό.
1: Γεια σου, Φραγκιαδάκη Αντώνη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
11: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
10: Παντός καιρού.
11: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
10: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
11: Συντονίσου
10: στο Κρητικό Όραμα στους 93,8.
11: Παντός καιρού, γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
12: Εδώ είμαστε και εμείς, εδώ καλησπέρα, πέρα για πέρα. Είναι Παρασκευή, είναι 11 του Σεπτέμβρη του 26. Να που φτάσαμε σχεδόν στο τέλος της εβδομάδας. Θα κάνουμε την παρέα μας, θα αποσπερίσουμε κριτικόραμα από τα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθινο. Καλησπέρα, Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συγκινούνται στις Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Και ανατολικά και δυτικά. Καλώς ορίσατε, καλή βραδιά. Με έρωτα, με φωτιά και αλμύρα ξεκινάμε.

Να και πότε καλησπέρα. Εσύ πότε καλησπέρα μας έρχεται από τα Χανιά, από τη Σούδα, από τον Γιάννη τον Μάρκα, τον καλό φίλο. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα και στον Νίκο, μας ακούει εκεί στη σχολεία σωμάτος, στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα στο Αμάρι. 28-210-40-140 και απόψε, αν θες στην παρέα μας μέχρι τις 11, που θα μας ακούτε από το Κρητικόραμα και από το Νεροτόκριτο.

Καλησπέρα και στην Άννα Μαρία από το Μοσκάτο. Λέει καλησπέρα Κωστή. Νωρίς σήμερα στέλνει το μήνυμά μου. Για εμάς που εργαζόμαστε στην Αθήνα, τους εγκλωβισμένους κοιτικούς και μας φαίνεται την Κρήτη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά, την αγάπη μου στο λεκανοπέδιο. Καλησπέρα να πούμε και στο Σωμαροστελή, στη Λεωχριά, εκεί στο Αμάρι. Το πρωί λόγω εργασίας βρέθηκα εκεί, πρώτη φορά στο Αμάρι, εκεί στον Ψυγιά. Στον Ψυγιά, ένα όμορφο χωριό, όμορφο τόπο και το Αμάρι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. 28-210-40-140. Κριτικόρα μας τα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο και Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Καλησπέρα στην κυρία Μαρία στην Ιεράπετρα. Έχει επιλέξει Βασίλης Κουλά. Πού είναι ο καιρός, ε? Πού είναι ο καιρός που κάναμε? Καλησπέρα κόσμε, καλώς ορίσατε. Καλή βραδιά να περάσουμε.

Ήμουνα λοιπόν το πρωί λόγω εργασίας, βρέθηκα εκεί στο Αμάρι πρώτη φορά στον Ψυγιά, ένα όμορφο χωριό, όμορφο και το Αμάρι. Άναψα και το κεράκι μου εκεί στην ιστορική μονή του Αρκαδίου που πάντα με εμπνέει. Να είμαστε καλά.

0: Όσοι θέλετε και στον αέρα τα μηνύματα, είπαμε σε αυτή την εκπομπή τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά. Καλησπέρα Τιμπάκη, καλησπέρα κύριε Ευγενία, τι κάνουμε σήμερα? Θα προτιμούσα να με λέτε κύριε Κώστα, απλά Κώστα, είμαστε μια παρέα.
1: Ναι, καλησπέριζω το ακροατήριο όλο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το Μανώλη, τον κύριο Ζόργο, τον κύριο Μπρόκο.
0: Και από τη Δευτέρα έρχονται δυναμικά, είναι, ετοιμάζεστε?
1: Ναι, περιμέναμε και τον κύριο Μπρόκο.
0: Θα γίνει το ραδιόφωνο και οι μέρες μας και τα μεσημέρια μας και τα βράδια μας και όμορφα.
1: Ναι, αφιερώνω στην κυρία Βολικάκη, στην κυρία Νίκη, στην Κατερίνα, στις Ελένες, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, τη Μαρίκα Σοτσικολιδάκια.
0: Μαζοκοπάκι.
1: Μαζοκοπάκι.
0: Βέβαια.
1: Ωραίο τραγούδι και το αφαιρώνω στην κυρία Βοντικάκη.
0: Αδυναμίες είναι αυτές.
1: Σε όλο το ακροατήριο.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή βραδιά. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Υγεία. Υγεία, υγεία, υγεία. Βλέπετε, κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Δεν χρειάζεται να στεναχωριόμαστε για σήμαντα πράγματα. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Όλα τα άλλα με υπομονή τα ξεπερνάμε. Πολλές φορές πνιγόμαστε σε μια κουταγιά νερό και δεν πρέπει. Δεν πρέπει.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν και αυτό το βράδυ της Παρασκευής κάνουμε την παρέα μας λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είναι όμορφο και δημιουργικό. Το επόμενο το έχετε επιλέξει για το Σωμαροστελή, τον καλό φίλο. Εκεί στη Λοχρία, ένα όμορφο χωριό του Αμάρη, που σήμερα για πρώτη φορά επισκέφτηκα το Αμάρη στη ζωή μου λόγω εργασίας. Δεν είχα έρθει ποτέ εκεί. Φανταστικός ο τόπος και εκεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία. Μανώλης Κακλής, ποιο κύμα φέρνει τη χαρά.

να τα πάντα μπορούν να συμβούν σε μια ζωντανή εκπομπή. Να το ακούσουμε κανονικά. Σήμερα κάτι δεν πάει καλά στον αέρα εδώ. Να το ακούσουμε σωστά το τραγούδι.

0: τα αυγά.
1: Και να ακούσουμε ένα κύριο στον αέρα. Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Είστε από Βόλο και κάνετε διακοπές στα Χανιά.
2: Ναι, τώρα μόλις σε μισή ώρα θα είμαστε εκεί.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Με μπάτσελορ στο φίλο μας που παντρεύεται.
1: Α, μπράβο, να ζήσει το παιδί και στα δικά μας οι ελεύθεροι.
2: Χρήστο το λένε, Χρήστο Ραυτόπουλου το λένε.
1: Να έχει...
2: ακούνε και αυτοί, είναι
1: να
2: στο
1: ζήσετε. Σε ποιο σημείο μας ακούτε στο αυτοκίνητο, είσαστε στα Χανιά.
2: Πού είμαστε τώρα,
3: Ρέθυμνο.
1: Ρέθυμνο και έρχεστε Χανιά. Να προσέχετε, να περάσετε καλά, να χαρείτε και να είναι ευτυχισμένο το παιδί. Θέλετε κάποιο τραγούδι.
2: Ναι, την μπαλάντα του Κυρμένιου θέλουμε, από Σφαγιανάκι αν γίνεται.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και να ζήσει το παιδί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

καλές διακοπές, να ζήσει εκεί το αίτιο και καλούς απογόνους. Άχι λέει και σαραντάρισα. Από τον αείμνηστο Κώστα Μουντάκη. Να πούμε καλησπέρα και στην Ιερά Πέτρα, στην κυρία Μαρία που μας ακούει, σε όλη την Κρήτη μας ακούτε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο Βασίλη που αφιερώνει με πάρα πολύ αγάπη στη γυναίκα του και στην εκπομπή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. 28 210 40 140, θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 11.

0: Και από εδώ από τα Χανιά πάμε, πού πάμε, στην πόλη του Ηρακλείου, σε μια αγαπημένη κυρία. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι λέει το Ηράκλειο σήμερα?
1: Προσπαθώ να είμαι καλά.
0: Μια χαρά σας, αρχόντισα, το είπαμε.
1: Δεν θα σας πω λυπημένες μαντινάδες, γιατί έχω δίπλα μια κοπέλα, πάρα πολύ καλή, Εβίτα τη λένε, και τις λέω για να παραδειγματιστούν όλες οι κοπέλες από τη ζωή μου. Θα σας, πάρω, θα σας πω λίγες μαντινάδες από τη ζωή μου.
0: Πείτε μου.
1: Θα σας καθυστερήσω, δεν καλοβλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Έχω γραμμένες βέβαια παλιά, ναι, πολύ παλιά.
0: Ναι, πείτε μου. Σας ακούω.
1: Ναι. Δεν τα λέω τώρα, πάει.
0: Δεν πειράζει.
1: Όχι, θα σας τα πω οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Ένα αιώνι βρίσκομαι. Μισό αιώνα βρίσκομαι. Κοντά σου, αγαπημένη. Γιατί ήταν η αγάπη μας από το Θεό δοσμένη.
0: Δεν είναι, εντάξει, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, πως θέλω με ηρεμία, ναι, θα τις, ναι, ακούσουμε, ναι.
1: Να το πω όμως.
0: Ναι,
1: ζητήσαμε από το Θεό το γάμο να ευλογήσει και έζησε χρόνια πολλά και έζησε η αγάπη μας σε όλη μας τη ζήση. Πάντα κοντά μου βρίσκεσαι σε όλη, σε κάθε πρόβλημά μου και μου γιατρεύεις τις λυγές που είχα στην καρδιά μου. Είσαι το οξυγόνο μου και ο αέρας που αναπνέω. Το όνομά σου πάντοτε θα, το γλυκό, μέχρι να ζω θα λέω. Όχι, δεν θα πω μέχρι να ζω, μόνο παντοτινά θα λέω. Έχω κι άλλο να σας το πω όλο βράδυ.
0: Απλά τελειώνει ο χρόνος, πρέπει να πω στο για τις, ναι, διαφημίσεις. Ναι. Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Την Ευγενία, ευχαριστώ για τα καλά της ρόλου.
0: Την αγάπη μου.
1: Σας
0: ευχαριστώ για τις όμορφες ματινάδες. Την αγάπη μου, για καλό Σαββατοκύριακο στο Ηράκλειο και στην κυρία που είναι δίπλα σας. Σας ευχαριστώ. Και το επόμενο για τα παιδιά εκεί που μας ακούνε από το Βόλο, εκεί ήταν για το φίλο του που παντρεύεται και είναι καθοδόν από το Ρέθο και τα Χανιά, η μπαλάντα του Κυρμένιου. Από τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Δώστε ένταση στο αυτοκίνητο, παιδιά.

0: σα αλληγή. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας.
1: Και ήταν η μπαλάτα του Μέντιου από τον Άιμνη. Στον Νίκο Ξυλούρη μας παίζει και ο χρόνος, οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα με ένα τραγούδι που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Είναι ο Λιράρης, είναι ο Γρηγόρης Αμόλης. Καλησπέρα στην Αθηνά που μας ακούει καθοδόν. Καλησπέρα κόσμο, καλώς ορίσατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα από την Κρήτη, από τα Χανιά Κρητικόραμα, στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος. Οι δύο κολοσσοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα.

0: Και από την Κρήτη ταξιδεύουμε στο βορρά και απόψε στην Κομωτινή, στη Θράκη, στην καλή μας φίλη τη Δήμητρα. Καλησπέρα, Δήμητρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι λέει απόψε η Κομωτινή, Θράκη?
1: Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι παραθαλάσσια στην κόρη μου.
0: Α, φανάρι. Είσαι στο φανάρι εκεί, παραθαλάσσια περιοχή. Μια χαρά σε βρίσκω. Μια χαρά.
1: Πού... Στην πολύ ακόμη.
0: Πού αφιερωνείς?
1: Σε όλους που ακούνε κριτικό όραμα, σε όλη την εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και επιλογή δική σου.
0: Μπικάκι, ξέρω εξή. Ιδιαίτερη συμπάθεια στο Στέλιο Μπικάκι. Καλό Σαββατοκύριακο στην Κομωτινή.
1: Επίσης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα.

0: Ακούτε! Χρόνια σας πολλά! 11 Σεπτέμβρη! Σήμερα είναι η γιορτή σας! Ετοιμαστείτε γιατί σε λίγο θα έρθουν να σας ευχηθούν όλοι οι φίλοι σας! Τους ενημέρωσε, βλέπετε, το Κριτικό Ράμα!
1: Το δημιουργήσαμε με σεβασμό στον πελάτη και το αυτοκίνητό του.
2: Για να σας λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα της καθημερινότητας.
3: Απόλυτα. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
4: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
5: Να'ρθεις ξανά.
6: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στο Μαγαρικάρι, σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκος Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κριτικούς ρυθμούς.
5: Του φεγγαριού.
6: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 8927 909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
10: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
12: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 90 53 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Φέρει το άλλο σας μισό.

Πόσοι λοιπόν ετοιμάζεστε, η ώρα είναι καλή. Στα δικά μας οι ελεύθεροι και οι ελεύθερες. Μανώλης Φαντάκης, Αρτέμης Πεντάρης. Ο Χρήστος από τα Χανιά το αφιώνει στην παρέτο, στον κύριο Καλογεράκη, σε όλους που ακούνε κριτικό ρε.

0: Και έχουμε και ένα άλλο αγαπημένο φίλο στην παρέα μας από ένα όμορφο χωριό εδώ στα Χανιά, το Μόδι, το φίλο το Δημήτρη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Έλα, καλησπέρα, Κώστα. Τι κάνεις?
0: Καλά, σε βρίσκω στο χωριό ή σε παρέα?
1: Φίλε, γυρίζω από Ηράκλειο, από Αμουδάρα γυρίζω.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Είχαμε πάει Ηράκλειο για μια υπόθεση του μικρού.
0: Εύχομαι όλα καλά.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και κάτσαμε εκεί στην Αμουδάρα, φάγαμε και τώρα γυρίζουμε.
0: Καλή επιστροφή και η Παναγιά μαζί σας, φίλε.
1: Σε
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι το Μόδι. Καλή επιστροφή.
1: Εντάξει, να είστε καλά, Κώστα μου, σε σένα. Σε σένα, στην οικογένειά σου.
0: Είσαστε Ηράκλειο ακόμα, είσαστε Ηράκλειο τώρα, μας ακούτε?
1: Έχω βγει έξω από Ηράκλειο.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιστροφή. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ επίσης την κυρία Εύα και στον κύριο Μανώλη στο Ηράκλειο.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε, να είσαι καλά. Καλή επιστροφή για τα Χανιά. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ
0: τη νύχτα. Στο Ηράκλειο και στο Λασίθι μας ακούτε στους 87,9. Στο Ρέθυμνο και στα Χανιά στους 93,8.

0: Πάμε και σε ένα άλλο αγαπημένο φίλο που είναι και απόψε στην παρέα μας. Τον ευχαριστώ. Εδώ στα Λιβάδια Χανίων είναι ο Σπύρος. Ο Σπύρος λέει. Σταμάτης. Κάτι δεν πάει καλά απόψε πάντως. Ναι, καλησπέρα Σταμάτη.
1: Καλησπέρα Κώστα. Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Τι λένε τα Λιβάδια.
1: Συγχαρητήρια που μας
0: εσείς σε εσάς ανήκουν τα συγχαρητήρια. Εγώ είμαι απλά ένα μέσο επικοινωνίας σε εσάς και στο ραδιόφωνο. Εσείς με τη συμμετοχή κάνετε και την εκπομπή και τη ζωή μας όμορφη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια παρέα, γιατί πρέπει να κάνουμε παρέα. Δεν πρέπει να κλεινόμαστε στο καβούκι μας, γιατί έχει δυσάρεστες επιπτώσεις και βλέπετε την παραβατικότητα, τα τρελά πράγματα που συμβαίνουν και στα παιδιά στα σχολιά και να λάβουν τα μέτρα και οι αρμόδιοι οικογένειες, γιατί τα παιδιά κάτι δεν πάει καλά. Να είσαι καλά φίλε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και να βρεις ανθρώπους.
0: Ναι, και να μην κοιτάζουμε, να κοιτάζουμε και το πρόβλημα, γιατί όταν καίγεται λέει το σπίτι του γείτονα, αργά γερίο θα καίγεται το δικό σου. Μην λέμε δεν ενδιαφέρουμε δικό μου το πρόβλημα, όχι βέβαια. Το πρόβλημα πρέπει να είναι συλλογικό. Σε ευχαριστώ φίλε, την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ λοιπόν από τα Χανιά μας ακούτε ζωντανά από το Κρητικόραμα 93,8. Ζωντανά μας ακούτε όμως. Να περιμένει λίγο το κινητό μου, να περιμένει λίγο. Και συνεχίζουμε λοιπόν με Αναστάση Μπούχλη και Γύρνα.

0: Και έχουμε και ένα άλλο αγαπημένο φίλο στην παρέα μας, το συνονόματό μου τον Κωστή από τον Πλατανιά Χανινίου. Καλησπέρα, Κωστάρα μου.
1: Καλησπέρα, Κωστάρα μου. Χαίρομαι που σε ακούω και πάλι.
0: Και εγώ, φίλε μου.
1: Να αφιερώσω όλο το πρόγραμμα σε όλο το κράτη.
0: Και στο Δημήτρη που επιστρέφει από το Ηράκλειο.
1: Και στον κουνιάδο μου, τον Δημήτρη, ναι, που επιστρέφει με το καλό να έρθει στο Μόδι.
0: Καλή επιστροφή.
1: Και για όλο τον κόσμο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε, στον Πλατανιά.
1: Επίσης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επίσης.

0: Πάμε και τον Πλατανιά, πάμε στο Γαβαλοχώρι, στον Αποκόρονα. Καλησπέρα φίλε Αντρέα.
1: Καλησπέρα φίλε Κωστή, καλησπέρα στο ακροατήριό σου.
0: Να είσαι καλά φίλε. Ήταν λέει το Γαβαλοχώρι απόψε.
1: Πολύ κίνηση, είχαμε ένα γάμο σήμερα και ήρθαν οι ρεθεμιώτες, κάμαν οι
0: σβολίτες. Μπράβο, μπράβο να είναι οι ανθρώποι να πηγαίνουν σε γάμους και να στεριώνουν οι γάμοι και να είναι πάντα, να έχουν μυαλό και αγαπημένοι.
1: Και φέρανε την ύφη, τη φέρανε τα όργανα με το μαρούλι και να μου βάλει του φίλου μου του Πέτρο εδάνα αργά.
0: Το σημειώνω, θα ακουστεί φίλε.
1: Για όλο τον κόσμο, για τον φίλο μου τον Μαυρακάκη, για τον Παναγιώτη από τη Νέα Χώρα γειτονάκη σου, για τον Ψαρά τον Νεκτάριο, για το φίλο μου το δάσκαλο τον Νίκο, για το φίλο μου το Γαλάνη τον Μπέχτη, τον καλλιτέχνη τον Καλό.
0: Ναι, πολύ καλό.
1: Για όλο το ακροατήριο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Κωστή. Να είσαι καλά.
0: Έτσι λοιπόν, κάνουμε την παρέα μας, είναι Παρασκευή. Είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Νίκος Οπασής, ο αείμνηστος Νίκος Οπασής και τα αποτυπώματά μου. Τα αποτυπώματά μου. Αχι και αχι.

Μια καλησπέρα μας έρχεται από ένα όμορφο χωριό επίσης εδώ στα Χανιά. Από τη Βλαχερονίτισσα. Από την ταβέρνα Παλιόμολες που εκεί ο Ανδρέας πάντα με το χαμόγελο να σας υποδεχτεί με προϊόντα δικά του τα περισσότερα. Δικής του παραγωγής. Από την παραγωγή στην κατανάλωση όπως γράφει και στα μέσα. Χαμηλές τιμές και πάντα με το χαμόγελο. Καλησπέρα στον Παλιόμολο. Καλησπέρα και στη Νέα Υόρκη, Μανώλη Κουρουπάκη, αγαπημένε φίλε, εξεντεμένα μας αδέρφια.

0: Η παρέα μεγαλώνει, μεγαλώνει και σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στη Σούδα, στα Χανιά. Σπύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Θέλω και εγώ την καλησπέρα μου σε όλους που μας κάνε παρέα.
0: Να είσαι καλά και εσύ, αγαπημένοι φίλε.
1: Στους γνωστούς και στους άγνωστους. Γονάκι, καλογεράκι.
0: Όλοι είμαστε μια παρέα.
1: Όλοι είμαστε μια παρέα.
0: Στην ουσία είμαστε γνωστοί. Όταν είμαστε στον ίδιο χώρο εδώ, τα μηνύματα. Και εγώ, φίλε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πήγε στο Αμάρι το ίδιο
0: χώρο. Ναι, στο Αμάρι, ναι, στον Οψυγιά, σε ένα όμορφο χωριό. Πήγα λόγω τη εργασία. Δεν είχα ξαναπάει. Όμορφη τόπη πάντω.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Καληνύχτα.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένη φίλε. Την αγάπη μου στη Σούδα. Ευχαριστώ.
1: Και από εμά.

0: Και έχουμε και μια άλλη αγαπημένη φίλη στην παρέα μας που πάντα τη βρίσκουμε καθοδόν. Η κυρία Ευαγγελία, έπεσα μέσα και σήμερα.
1: Ακριβώς και μπράβο.
0: Μπράβο. Σε ποιο σημείο σας βρίσκω στα Χανιά?
1: Πολυρήνια.
0: Α, στην Πολυρήνια, στον Κουμπέ, εδώ στο κέντρο περίπου.
1: Κίσαμο,
0: Α, συγγνώμη, γιατί είναι και ο δός Πολυρήνια εδώ στα Χανιά. Α, στο χωριό, στην Κίσαμο μας ακούτε. Πολύ ωραία. Στην Πολυρήνια, στο Καστέλι, πιο πέρα, βέβαια.
1: Με μια πολύ όμορφη παρέα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Θα ακούνε όλοι.
0: Να είστε καλά. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε.
1: Κώστα μου έκανε. Αισθάνθηκα ένα περίεργο συνέστημα με τον προηγούμενο κύριο που σου είπε καληνύχτα, αδέλφη.
0: Ναι, είναι ένας άνθρωπος που το εννοεί και το εισπράττω και το εκτιμώ και το σέβομαι. Ανθρώποι που σου εκφράζονται μέσα από την ψυχή τους, εγώ προσωπικά υποκλίνομαι. Μέσα από το ραδιόφωνο γνωριστήκαμε με τον Αντρέα που είπε αυτή τη λέξη. Γι' αυτό λοιπόν υποκλίνομαι και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη κουβέντα, δεν είναι απλή και τη λέει με την ψυχή του. Το γνωρίζω αυτό.
1: Είμαστε όλοι αδέρφια.
0: Γιατί και όλοι αδέρφια. Και το αποτέλεσμα, γιατί στα λόγια, καμιά φορά λέμε τα λόγια και κάνουμε άλλα πράγματα, εννοούμε άλλα πράγματα. Το αποτέλεσμα είναι η ταυτότητα του καθενός. Οι πράξεις μας.
1: Κώστα μου, δημιουργεί όλοι.
0: Α, μπράβο. Σε αυτόν τον κόσμο είμαστε περαστικοί. Ούτε τους προσωπικά.
1: Όλοι αδέρφια. Α, μπράβο. Ο Ιησούς Χριστός μας έστειλε όλους.
0: Συμφωνώ. Προσωπικά τους ανθρώπους ούτε με το πορτοφόλι τους, ούτε με τα ρούχα τους κρίνω. Με τη συμπεριφορά τους.
1: Αυτά για μένα θα χαρακτηρίζω εγώ σκουπίδια.
0: Τα υλικά αγαθά έρχονται και παρέχονται. Η ποιότητα ενός ανθρώπου είναι η ψυχή του και η συμπεριφορά του.
1: Εκτιμώ ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι και το
0: βέβαια.
1: Δείχνουν.
0: Το έχουμε ανάγκη στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Να είμαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Σε όλα τα ρούματα.
0: Και στην Πολυρήνια. Και στην παρέα σας.
1: Ναι. Καλό. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο μόνο χαρές και
0: υγεία. Και υγεία και χαρές. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια. Λιμασμένη.

Και μια καλησπέρα από την Ξενιθιά επίσης από το Μπρούκλιν. Η Γεωργία Καλγεράκη, καταγωγή από τα Σφακιά. Λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα, Γεωργία μου, καλώς όρισες.

0: Και από την Πολυρήνια στην Κίσα μου, πού πάμε, την Πάκη, Ηράκλειο, εκεί έφτασε χάρη μας. Καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Αγαπημένο την Πάκη, αγαπημένο.
0: Αγαπημένο και Ερωτόκριτος και την Πάκη.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε όλο το ακροτήριο. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά.
0: Ανέστου μαθητέ, το ξέχασα. Καλή πρόοδο να έχουν.
1: Καλή πρόοδο.
0: Και καλή σταδιοδρομία να έχουν.
1: Και εγώ, μα θα προλάβω τώρα να την πω. Είχα μια προσευχούλα για τα παιδιά.
0: Ναι, πείτε μου. Προλαβαίνετε, βέβαια.
1: Είναι από τι Καλαντάκη στο βιβλίο τη κυρία Μαρία.
0: Έχουμε χρόνο.
1: Και είμαι ένα μικρό παιδάκι.
0: Για τα παιδιά, για τη νέα σχολική χρονιά, σας ακούω.
1: Επειδή είναι τα παιδάκια οι γιορτή.
0: Σας ακούω με πολύ σεβασμό.
1: Είμαι ένα μικρό παιδάκι, ταπεινό και θεϊμνό. Δεν μου κάνει η προσευχή μου να ανεβεί στον ουρανό. Στείλε μου άγγελο προστάτη, που η ψυχή μου λαχταρά. Στείλε Θεέ μου να με βάλει κάτω από τα άσπρα του φτερά. Δείξε μου τον ίσιο δρόμο και τη στράτα την καλή. Κάνε να αγαπώ τον κόσμο και από σένα πιο πολύ. Να αγαπήσω τον Χριστό και έπειτα και τον πλησίον. Γρήγορα να σβήσουν μίση και η καρδιά μας να γεμίσει. Είναι από τις κυρίες Μαρίες Καλεντάκη στα
0: παραμύθια της γιαγιάς. Καλή πρόοδο, καλή φώτιση
1: καλή
0: και στους εκπαιδευτικούς.
1: Να έχουν
0: σας ευχαριστώ.
1: Σε όλο τον κόσμο και στην κυρία Εύα που γιορτάζει σήμερα χρόνια
0: πολλά. Χρόνια πολλά. Και επειδή είναι και...
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και επειδή υπάρχουν και επευκαιρίες, πολλές ελλείψεις, οι οργανικές θέσεις, η πολιτεία να κοιτάξει να γεμίσει τις αίθουσες σας, δεν πρέπει να μένουμε αμόρφωτοι, δεν είναι μόνο ο τουρισμός και το χρήμα, είναι και η μόρφωση. Λαός αμόρφωτος δεν έχει μέλλον, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κενά, εκπαιδευτικοί με πενιχρούς μισθούς, δεν βρίσκουν και σπίτι. Καλό είναι να κοιτάξει και η πολιτεία, οι δήμοι, δεν πρέπει να μένουν τα παιδιά αμόρφωτα. Πέτρος Μαρούλης, για τον Ανδρέα στο Γαμπαλοχώρι, διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10 και σε λίγο πάλι.

0: Εκκλησία.
1: Καλησπέρα και στη Δέσποινα από Ρέθυμνο. Λέει καλησπέρα Κώστα και το Ρέθυμνο Γουβεράκι Κρητικόραμα. Καλό Σαββατοκύριακο λέει σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ρούλα Μπούχλια Κανάλη, σήμερα έχει τη γιορτή της η αγαπημένη μου κυρία Εύα. Να της ευχηθώ χρόνια πολλά. Και καλά να είναι η ζωή της και όλα τα αστέρια του ουρανού ευχές για τη γιορτή της. Και του χρόνου με υγεία, τη χαιρόμαστε λέει όλοι που την αγαπάμε από εμένα και το μικρό μου Παναγιώτη. Χρόνια πολλά και στην κυρία Εύα αλλά και σε όλες που γιορτάζετε σήμερα.

0: Πάμε Ηράκλειο στην Τόνια μας. Καλησπέρα Τόνια μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σήμερα γιορτάζουν πολλές, ε, και πολλοί.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να πούμε χρόνια πολλά στην κυρία Εύα με την αγάπη μας και σε σένα με αγάπη και ένα καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, Τόνια μου, η εκτίμηση για αγάπη αμοιβαία. Σε ευχαριστώ. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο.

0: Κρητικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
10: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
9: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
9: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
11: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
9: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
11: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
9: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Καλησπέρα. Ναι, και αφιερώνω στην Ανιψιά μου που γιορτάζει σήμερα.
3: Να τη χαίρεστε. Μέσα από τα Χανιά μας ακούτε?
12: Μέσα, από το
3: Παζινό. Στο ακροτήρι ψηλά στο αεροδρόμιο.
12: Στο ακροτήρι ψηλά στο αεροδρόμιο.
3: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
12: Και εσύ να έχετε καλά και με την οικογένειά σας.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Και μας χαίρομαι γιατί μας κάνεις από τη λύπη να γελάμε.
3: Μα πρέπει να γελάμε, αλλήμωνο και λυπόμαστε. Η ζωή είναι λίγη και λίγη. Σας ευχαριστώ.
12: Ευχαριστώ τους γονείς σου.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
12: Που έχουν κάνει.
3: Εγώ δεν κάνω τίποτα το σπουδαίο. Εσείς με τη συμμετοχή σας εδώ κάνετε την εκπομπή όμορφη.
12: Που είσαι τώρα.
3: Σας
12: ευχαριστώ. ευχαριστώ.
13: Απλά έχω μάθει να μην κοροϊδεύω τους ανθρώπους και είμαι ότι
12: μάλιστα,
13: είναι καλός κακός το δείχνω. Αυτό αυθεντικό. Σας ευχαριστώ.
12: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλα.
13: Και
12: εγώ.
13: Και έχω μάθει να σέβομαι τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ.

Αυτό βέβαια καμιά φορά το πληρώνεις όταν είσαι αυθεντικός και λες την αλήθεια κατάματα. Υπάρχουν και συμπάθειες και αντιπάθειες. Στη ζωή είναι όλα. Όταν έχεις όμως τη συνείδησή σου καθαρή, όταν σέβεσαι τους ανθρώπους, δεν κοροϊδεύεις τους ανθρώπους, τώρα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύον. Η Δήμητρα από την Κομωτινή έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από το Στέλιο Μπικάκη. Εμένα η μάνα μου με γέννησε στο δρόμο. Για όλους αυτούς που είναι καθοδόν, ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες οδηγούς που δουλεύουν για το νυχτοκάματο, καλή διαδρομή. Αλλά και για όλους τους υπόλοιπους που μας ακούτε καθοδόν.

0: Και πάμε τώρα στον Κουρουσόνο Ερακλείου, σε ένα χαρισματικό άνθρωπο που ό,τι και μας διδάξει και ό,τι μας έτσι απαγγέλνει, τα ακούμε με σεβασμό, γιατί είναι πράγματα που λέει ο άνθρωπος πολύ σωστά και μέσα από τη ζωή. Καλησπέρα, Χαραλάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Κωνσταντή, σε σένα, σε όλο το στούντιο του Κριτεοράματος.
0: Σε όλη την παρέα μας, στο Νεροτόκριτο, στο Κριτικό.
1: Σε όλο τον κόσμο, δεν λέω ονόματα, ναι, για να μην τρώμε.
0: Να μην ακρηγορούμε και τρώμε τον χρόνο.
1: Να μην κρυγορούμε και θέλω
0: και
1: να πω.
0: Μην ξεχάσουμε και κανένα και τον αδικήσουμε, αυτό.
1: Ναι, γιατί έτσι ακριβώς. Ο άλλος από γρικά περιμένει πώς και
0: βέβαια, σου λέει, είπε τον άλλο, δεν είπε εμένα.
1: Ναι, και δεν λέει εμένα. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στην κυρά Εύα μας που εόρταζε και σε όλους εόρταζε.
0: Όλη την παρέα.
1: Ναι, και λέω μία ρήμα, τον τόπο μου, φίλε Κωνσταντίε, παράτησα και πήγα σε άλλο τόπο και θα καταλάβεις πολλά. Πήρα κάτι πράγματα και ανέβηκα στην Αθήνα και άκου, τον τόπο μου παράτησα και πήγα σε άλλα μέρη και έκανα τον πραγματευτή χαρά για να μου φέρει μέλι, ρακί, ρακόμελο, κάφκαλα, παξιμάδια, λάδι, κρασί και βότανα και τσικαρδιά στα χάδια. Επήρα από τον τόπο μου και πήγα σ' άλλον τόπο και όπου και πήγα έκανα φίλους με δίχως σκόπο. Πρώτη φορά συνάντησα αγάπη που είχα χάσει, στη δρόμους και στη λαϊκές θαύρεις να την επλάσεις. Όπου και πήγα μου δίνα αγάπη δίχως πόνο, τάξε πως ήτανε για μέ του κουδουνιού οξυγόνο. Έχουμε ένα βουνό από πάνω, το λένε κουδούνι. Πολλοί με αγκαλιάσανε από όλη την Ελλάδα και όπου για μπήγα έλεγα για όλους μαντινάδα. Προσήλεγα πως έγινα πραγματευτής να ζήσω, μα όπου για μπήγα εκλούθανε η κρίση από πίσω. Η χέρα μου μου πιάνανε και μου είπαν να ξανάρθεις ογλίγορα και όπου για μπας κακό ποτέ μην πάθεις. Ρακίμα και ρακόμελο κερνούσα όπου για πήγα και έκανα φίλους μπόλικους και τον καημό μου επνίγα. Απ' την δικιά μου πραγματιά όλοι εδοκιμάσα και ό,τι κι αν είχα επήρανε από όλα που επουλούσα. Ευχαριστώ όλους αυτούς που συμπαρασταθήκα και άνοιξα το μπέτι μου και έκια μέσα εμπήκα. Καθημερινώς με ψάχνανε φίλους να συναντήσω, το κινητό χτυπούσανε να βγω για να μιλήσω. Από τα πέραντα της γης άκουσα τη φωνή μου και όλοι ανταποκρίθηκα ό,τι είχα εγώ μαζί μου πάρα πολλά. Προπάτηξα χιλιόμετρα στις δρόμους και κάμανε οι πατούγιες μου φούσκες από τσιπώνους. Μα ένιωθα ευχαρίστηση τέτοιους πόνους να νιώσω, τίμια να βγάλω ένα ευρώ τρύπες να παμπαλώσω. Θα ευχαριστήσω από καρδιάς όσοι ήρθα κοντά μου και όσοι ανταποκρίθηκα από πολύ μακριά μου και αυτοί που δεν μπορέσανε για διάφορες αιτίες. Καταλαβαίνω ότι έχουνε κρίση και δυστυχίες και δεν παραξηγώ εγώ, φίλοι μου, ούτε ένα, γιατί την κρίση τη θωρώ στα μάτια του καθένα. Όπου για βρήκα κριτικό είχα χαρά μεγάλη, τα χέρια ντός ανοίγανε και έμπαινα στην αγκάλι. Ένιωθα ότι έμπαινα στο σπίτι το δικό μου και μπαμπαλίκι μου έκανα ότι είχα ειδικό μου. Ένιωσα εγώ πρωτόγνωρη αγάπη τον ανθρώπο που δεν τη γνώριζα ποτέ, μα εκάτεχα τον τρόπο. Φιλότιμο Κωστή και ανθρωπιά, τη Κρήτη δεν θα σβήσει και όπου για μπας θα την ευρύς όποια για να έχει κρίση. Και τελειώνω, φίλε Κωνσταντή, κρίση τ' ανθρώπους ήπιασε, την Κρήτη δεν την πιάνει, γιατί υπάρχει ανθρωπιά για πάντα να συνδράμει.
0: Σε ευχαριστώ. Και εσύ ένας έντιμος αυθεντικός άνθρωπος που πάντα μας γράφεις όμορφα πράγματα και μας απαγγέλνεις μέσα από τη ζωή, μέσα από τα βιώματά σου, από τα βιώματα
1: μέσα
0: του κάθε...
1: Τα ίδια είναι ολονό.
0: Ολονών, βέβαια, τα βιώματα είναι όλοι οι άνθρωποι. Σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή και απόψε που είσαι στην παρέα μας. Καλό Σαββατοκύριακο στο Κρουσόνα στο Ηράκλειο.
1: Επίσης, Κωνσταντίνη, αν επαντήρη, βάλε του παπουτσάκι το όνειρο το αφιερώσω.
0: Στο υπόσχομαι και θα σταφερώσω με πάρα πολύ αγάπη.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστώ.
1: Επίσης.
0: Ευχαριστώ.

Και μετά το Στέγιο Μπικάκι, το επόμενο παίζει για το χαραλάμπα που ακούσαμε, μας ακούει στον Κρουσόνα, στο Ηράκλειο. Κωστής Παπουτσάκης είναι το όνειρό μου. Το όνειρο είναι η ελπίδα. Αλίμονο, έστω και αν έχουμε μία στο εκατομμύριο, πρέπει να την εξαντλήσουμε. Και τα όνειρα και η σκέψη δεν φυλακίζονται ποτέ. Πρέπει να ονειρευόμαστε. Έστω αν καμιά φορά μας πικραίνει η ζωή. Είναι όμορφο να κάνεις όνειρα. Αλλά μην τα περιμένουμε και από τα όνειρα. Πρέπει και εμείς να κάνουμε, να τα τσιγκλίσουμε, να γίνουν πραγματικότητα, αν όχι όλα τα περισσότερα.

Και ο φίλος ο Δημήτρης που επιστρέφει από το Ηράκλειο, από το Μόδι και τα Χανιά. Στην κυρία Εύα εύχεται χρόνια πολλά να έχει την υγειά της και σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή επιστροφή.

0: ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Και όλα αυτά περίπου 18 λεπτά μετά τις 10 ταξιδεύουμε από την Κρήτη σε κάθε γωνιά του πλανήτη. 28 210 40 140 για αυτούς που ήρθαν τώρα στην παρέα μας και συντονίστηκαν μέχρι τις 11 για την κυρία Ευγενία, για όλη την παρέα στο Τυμπάκι. Αντώνης Μαζοκοπάκης είναι ο κουρσάρος. Γενικότερα ο κουρσάρος ή θηλυκός ή αρσενικός, όταν κουρσέψει τη ζωή μας και την καρδιά μας, είναι το πιο ευχάριστο συνέστημα.

Και τα ευχάριστα από Δευτέρα. Επιστρέφει δυναμικά ο Γιώργης Ολεκάκης στην εκπομπή του. Τα μεσημέρια θα είναι πιο όμορφα. Πρωί ήδη έχει επιστρέψει ο Μανώλης Ολεκάκης. Και τα πρωινά μας είναι ακόμα πιο

0: Και πάμε εδώ στα Χανιά σε μια άλλη αγαπημένη φίλη που είναι στην παρέα μας και απόψε την ευχαριστώ, η Αμαλία. Καλησπέρα, Αμαλία.
1: Καλησπέρα, Κώστο, και σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά. Πού σε βρεις, στο σπίτι?
1: Στο σπίτι με τώρα ήρθαν κάτι φίλες μου και πιάμε καφέ.
0: Μπράβο. Πάντα είσαι φοβερή οικοδεσπότησα με τα υπέροχα καλυτσούνια σου
1: να είσαι
0: τα μεζεδάκια σου. Χρυσοχέρα και η Αμαλία μας.
1: Θα μπορούσα να κεράσω, αλλά πώς να σου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Μόνο που το φτάνει η ψυχούλα σου.
1: Είναι αλήθεια, ναι.
0: Είναι η καλοσύνη του ανθρώπου. Όταν το λέει, δεν έχει σημασία. Τα υπόλοιπα.
1: Να είστε καλά. Και αν μπορεί να βάλει το όνειρο του Κρασαδάκη.
0: Ναι, θα το μεταδώσω.
1: Και τα αφιερώνω στις Μαρίες που ήταν εδώ και στη Δέσποινα.
0: Καλώς.
1: Και στο σταθμό σα με πολύ αγάπη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Αμαλία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Πάμε κίσα μου με τον κορυφαίο βιολάτορα της εποχής μας, τον Αντώνη το Μαρτσάκη. Αφού του ανθρώπου η ζωή είναι λίγη και λίγη, πρέπει να το καταλάβουμε. Όλοι περαστικοί είμαστε. Τα υλικά αγαθά εδώ μένουν. Η ανθρωπιά και οι πράξεις των ανθρώπων καταγράφουν το χαρακτήρα του ανθρώπου. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές, όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10:30, μην το κουνήσει κανείς από τη θέση του και επιστρέφω εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο.
1: Ελπίδα! Ευανθία!
2: Ακούτε! Χρόνια σας πολλά! 11 Σεπτέμβρη! Σήμερα είναι η γιορτή σας! Ετοιμαστείτε γιατί σε λίγο θα έρθουν να σας ευχηθούν όλοι οι φίλοι σας! Τους ενημέρωσε, βλέπετε, το Κριτικόραμα!
3: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει!

0: Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Αν μείνει, Θε μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Γενικότερα με τα όνειρα η ζωή μας γίνεται πιο νόστιμη, πιο όμορφη. Είναι σαν το μενού. Το καλύτερο μενού να φτιάξει νοικοκυρά, άμα δεν βάλει σαλάτα και πεπέρι, δεν είναι νόστιμο.

0: ξυπνούσα. Αμάν, αμάν, να μην ξαναξυπνούσα.
1: Κριτικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν από τα Χανιά, ζωντανά από το Κριτικόραμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ζωντανά όμως μας ακούτε και επίσης στο ραδιοφωνό σας από τον Ερωτόκριτο 87,9 για όλο τον νομό Ηρακλή και τον νομό Λασιθίου. Καλησπέρα στη Στέλλα Παγιόχρα που λέει: καλησπέρα Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο. Πάντα να έχεις την υγειά σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε ευχαριστώ, δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου. Να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Και ένα μήνυμα που ήρθε εδώ στον υπολογιστή λέει: Μυρτό Μπακυρτζή, καλησπέρα λέει από Θεσσαλονίκη. Σας αγαπάμε, αγαπάμε τον τόπο σας. Όταν ακούμε, λέει, καθημερινά, σας ακούμε καθημερινά και θα θέλαμε να ακούσουμε το Κρήτη μου όμορφο νησί. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε. Να είστε καλά. Η Κρήτη με τη Μακεδονία έχουν κοινούς δεσμούς και ενημερωτικά το αναφέρω. Το πρώτο άγγιγμα που απελευθέρωσε την σκλαβωμένη τότε Θεσσαλονίκη ήταν Κρητική. Δεν είναι λοιπόν τίποτα τυχαίο. Είναι ιδιαίτερη η αγάπη των Κρητικών για τους Μακεδόνες και το αντίθετο. Και ευχαριστούμε πολύ. Από μια ζωντανή ηχογράφηση για τον Πέτρο που μας ακούει εκεί στο Γιολί Χαράκι στο Ρέθυμνο. Τον ευχαριστώ πολύ και εκείνον για τα καλά του λόγια. Χρήστατος Μακράκης, όταν θα στεφανώνεται.

Καλησπέρα και στο Σικάγο, στον κύριο Μεροπάκη. Ξεντεμένα μας παιδιά, μας παίζει και ο χρόνος. Γιάννης Πολυχρονάκης. Για ένα καλό φίλο, το Μιχάλη που μας ακούει καθοδόν. Ντελάλης, Θαυγό Ντελάλης. Τότε που δεν υπήρχαν επικοινωνίες, οι πολυτέλειες, αλλά οι άνθρωποι ήταν χαρούμενοι. Σήμερα θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο, έχουμε και το παραπάνω, αλλά έχουμε άγχος. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Οι άνθρωποι ούτε τηλέφωνα είχαν, ούτε μέσο να μετακινούνται εύκολα. Ήταν όμως χαρούμενοι. Και τις παρέες τους κάνανε και τις επισκέψεις τους. Τώρα αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Ζούμε στην εποχή που πετάει ο άνθρωπος στο διάστημα. Έχουμε το κινητό στην τσέπη και πάλι έχουμε άγχος. Τότε δεν υπήρχε το κινητό. Υπήρχε ο Ντελάλης στο χωριό και φώναζε, αν υπήρχε και τηλέφωνο, για κάποιο θέμα. Εφώναζε χωριανή, χωριανή.

Και μια καλησπέρα από μια άλλη αγαπημένη φίλη που πάρα πολλά χρόνια είναι πιστή και εκείνη εδώ στην παρέτηνη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η Ειρήνη, μας ακούει στο σπίτι στο Ρέθινο. Λέει καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο από το σπίτι.

Γιάννης Πολεχονάκης, αγαπημένος φίλος ο Δελάλης, και να ακούσουμε Νίκο Καρκάνη, γιατί η φίλη που μας έστειλε το μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη, από μια ζωντανή ηχογράφηση, Νίκος Καρκάνης.

Εδώ κάπου τελειώσαμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη Δευτέρα, πρώτα Θεός, εδώ θα κάνουμε την παρέα μας λίγο μετά τις 9 στο κριτικό ράμα στα Χανιά στους 93,8 και στον Ερωτόκη το 87,9. Και απόψε για μια κομφορά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο το Λεκάκη, το Μανώλη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου που χάρη και στον Ερωτόκριτο και στο δικό μας σταθμό εδώ στο κριτικό ράμα και στο Γιάννη το Στρατάκη που μου δώσαν τη δυνατότητα να κάνουμε την παρέα μας. Ενώσαμε μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάτα μέχρι την άλλη και τον υπόλοιπο κόσμο. Του Τιμίου Σταυρού τη Δευτέρα. Είναι και στο χωριό μου εκεί μια εκκλησία. Την παραμονή θα πάω να ψώνω ένα κεράκι για όλους μας. Να είμαστε καλά, να επιστρέψουμε όλοι υγιείς και χαρούμενοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Και το φινάλε με ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η αγαπημένη φίλη η Γεωργία Καλλιεράκη από τον Μπρούκλιν, από τη Νέα Υόρκη. Και ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της εκπομπής. Να το στείλω για όλους εσάς που κάναμε την παρέα μας. Να είμαστε καλά. Ως την ερχόμενη Δευτέρα λοιπόν που θα ξανακάνουμε παρέα στις 9 από τον Κώστα Γουβεράκη. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φωτιά μου, φωτιά μου. Καλό ξημέρωμα. Καλό τριήμερο. Να είμαστε καλά.

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Να'ρθεις ξανά.
3: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μαγαρικάρι σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκος Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κριτικούς ρυθμούς.
2: Του φεγγαριού.
3: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 8927 909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
4: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα. Παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας πίσω από το Σκλαβενίτη στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

αγάπη σου και σκέψη χελιδόνι. Και σκέψη χελιδόνι και ταξιδεύει ο ωκεανούς, φως μου και σε ζυγόνι. Καλώς όρισες, άνοιξη καλώς όρισες, μα ήρθες μοναχή σου.

μονιά μου, πιτίδια σας σε τη φωλιά βαριάς να μην την πιάνει. Βαριάς να μην την πιάνει και το όνειρό μας ήρθε, ναι, καιρός να ξεδιλιάνει.

που χάνετε. Τα μάτια μου σφαλίζω. Τα μάτια μου σφαλίζω. Δεν περνώ από δίπλα σου. Φως μου και δεν σου τζίζω. Στο χωρισμό μας, στο χωρισμό μας ο Θεός ανελογοδοτήσει. Ανελογοδοτήσει πρώτη φορά που σ' άνθρωπο συγγνώμη θα ζητήσει.

το όνομά σου έγραψα στην πλάκα του μνήματου. Στην πλάκα του μνήματου και λέει αποσύσουνε με ρε.

Κι αν εμποθάνεις πιο μπροστά θα έρθω κι εγώ κοντά σου. Θα έρθω κι εγώ κοντά σου να με νεκρός τουλάχιστον μέσα στην αγκαλιά σου. Καλιά, λεμονιά μου, καλιά τον άσουνε, νεκρή να μη σου καταρούμε. Να μη σου καταρούμε κι απλώς πως την αγάπη μου έχασα να λυπούμε. Στο χωρισμό μας, για σημή μου, στο χωρισμό μας μάρτυρες, μικρή μου εγώ δε βάνω. Μικρή μου εγώ δε βάνω γιατί έχω το καλύτερο στον ουρανό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ανάκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: πράγμα, παιδιά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα του κόσμου την

και σ' αγάπησα. Σ' αξίζε και σ' αγάπησα και όλα σου τα κάνω. Όπα, όπα και όλα σου τα κάνω χαλάλι και μες στην καρδιά άλλη δεν ξαναβάνω. Πάλεψα στην αγάπη μας, πάλεψα στην αγάπη μας.

Μα πες μετά πως θα περνώ στο ραντεβού το τόπο. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα.

0: το μυαλό πολλά και βάρια να στενάζει.
1: Ερωτόχρητος.
2: Του έρωτα δεν μπόρεσα να αντισταθώ ποτέ μου, γιατί σκληρός αντίπαλος πως είναι φαίνεται μου.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αυτή του Βάρδα και ο Βάρδας είναι από την Κρυτσά. Είπαμε, είδα ο αέρας να κουνεί ένα καμένο πεύκο και μου είπε φύγε. Μη με δεις την ώρα που θα πέφτω.
0: Ακούμε κριτικά. Ακούμε Ερωτόκριτο.

ξέχασε. Φαίνεται πως ξέχασε και δεν θυμάται. Ντύπη. Και δεν θυμάται, ντύπη, πως σε περνούσαμε μαζί κάθε χαρά.

0: Ήρθε σε είδωτσες
1: ζωή.
0: Ήρθε σε είδωτσες ζωή και φως
1: στη σκοτεινιά μου.
0: Οπα. Και φως στη σκοτεινιά μου σπολάθια. Κάνω του Θεού από σε μπεμπέρ.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πού σε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, πλέω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μες στο λιοπύρι του Σεβδά καίγομαι κάθε τόσο. Στη δροσερή σου αγκαλιά βάλε με να γλιτώσω.
0: Ακούστε κάθε μέρα, όλη την ημέρα, Ερωτόκριτο. Μη χάνετε στιγμή.

0: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε
1: Ερωτόκριτος.
2: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
1: Ερωτόκριτος.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ανόχρητος.
1: Άρχισα στην Ανάσταση να μην πολύ πιστεύω. Γιατί κι απόψε όνειρο πάλι νεκρότυπο.
0: Ερωτόκριτος. Ύμνος στην κριτική ζωή και φύση.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: στους 87,9.
1: Είσαι εσύ για μένα ελπίδα σε ένα δύσκολο καιρό. Βάλσαμο και αγριό βοτάν στις καρδιάς μου το καημό.
0: Μόνο κριτικά.
2: Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε απόψε εδώ να γλεντήσουμε όλοι μαζί παρέα. Χαίρομαι που βλέπω πολλούς και καλούς φίλους, γιατί όπως λέει η Ματινάδα,

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.